0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: είναι.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
1: Εντυπωσιακός.
0: Με κοίταζαν σαν ούφο.
1: Μορφωμένος.
0: Hello, how from here morning morning.
1: Σοβαρός.
0: Γεια σας.
2: Μιαου.
1: Ευδιάθετος.
0: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
1: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
0: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
2: Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο, πέρα από το γραφείο μας.
0: Τι?
1: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

είχαμε πει μια ιστορία σχετικά με την απόφαση της τοπικής κυβέρνησης, της νομαρχίας, ας πούμε, της περιφέρειας του Τόκιο, η οποία λέει ότι οι Ιαπωνέζοι άντρες, λόγω του καύσωνα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, θα μπορούν να φοράνε βερμούδες και να πηγαίνουν στη δουλειά με βερμούδες. Έτσι καταλύοντας ένα πρωτόκολλο που είχε κρατηθεί για αιώνες, όπου πήγαιναν ντυμένοι με κανονικά παντελόνια, εν πάση περιπτώσει, όπως πηγαίνουν ντυμένοι σε όλο τον κόσμο. Τώρα λέει υπάρχει λέει δυσφορία από τις γυναίκες συναδέλφους και μάλιστα υπάρχει και ένας όρος εκεί συγκεκριμένος που λέγεται σουνεχάρα στα Ιαπωνέζικα. Σουνεχάρα, ακούγεται σαν βρισιά. Α, μωρή σουνεχάρα από εδώ πέρα, δεν τρέπεσε λίγο? Λοιπόν, έχουν σουνεχάρα στην Ιαπωνία γιατί, τι είναι αυτό? Είναι λέει η δυσφορία που προκαλεί η θέα του γυμνού ανδρικού ποδιού με τρίχα. Α, δηλαδή άμα δεν έχει τρίχα είναι μια χαρά, να το ξυρίσουμε άμα είναι. Και είναι φοβερό έτσι ότι έχουν προκληθεί αντιδράσεις από αυτό το πράγμα. Καταρχάς να πούμε ότι αν ήταν γυναίκες και έλεγε κάποιος άντρας ότι του προκαλεί δυσφορία η θέα ενός μέλους του σώματος της γυναίκας, θα τον είχαν λιθοβολήσει, θα τον είχαν λιντσάρει στο Σύνταγμα που λένε, στην κεντρική πλατεία του Τόκιο, ως σεξιστή, ρατσιστή, μαζοχιστή, σαδιστή, πως έλεγε η άλλη στην μπάνια, κάπως έτσι. Το δηλαδή, παιδί μου, πάρε ένα αντίστοιχο. Ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι οποίοι αντιδρούν στο δημόσιο θυλασμό, ας πούμε. Τώρα θα μου πεις τι συγκρίνεις. Ναι, έχει σημασία, έχει μια σύγκριση. Είναι μέλος του σώματος, μέρος του σώματος το στήθος, είναι μέρος του σώματος το πόδι. Το γυναικείο στήθος, το ανδρικό πόδι. Αν έβγαινε άντρας και έλεγε «Δεν μπορώ, υπάρχει δυσφορία», βέβαια το λένε, η αλήθεια είναι, δυσφορία για τη θέα του στήθους της γυναίκας σε δημόσιο χώρο, θα πέρα του λέγανε «Είσαι σεξιστής, δεν τρέπεσαι λίγο, είσαι αυτό κατά των γυναικών, είσαι male chauvinist pig». Τώρα οι γυναίκες που λένε δεν μπορούμε να βλέπουμε αντρικά και τριχωτά πόδια, ας πούμε, δεν λέει κανένας τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι στην Ιαπωνία έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Διότι στους άντρες επιτρέπεται να πάνε στη δουλειά με γυμνή γάμπα, αλλά στις γυναίκες δεν επιτρέπεται. Λέει, τους επιβάλλουν ακόμα να φοράνε καλσόν και φούστα. Όταν φοράνε φούστα, να φοράνε καλσόν, εν πάση περιπτώσει, μέσα στον καύσωνα. Και λένε οι Ιαπωνέζες, κάτσε ρε Μόρτι, κάτσε ρε μπρο. Εδώ πέρα ο άλλος έρχεται να πούμε με την τρίχα κάγκελο. Και εγώ δεν μπορώ να έρθω στη δουλειά να βάλω την ωραία μου τη γάμπα. Και εδώ έχουν ένα δίκιο βεβαίως.

Λοιπόν, λέγαμε για τη Μέρι Λίντα. Αυτό που δεν σας είπα και είναι έτσι μια πολύ εντυπωσιακή ιστορία είναι ότι η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης ίσως είναι οι μόνοι Έλληνες καλλιτέχνες, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλος, οι οποίοι έπαιξαν μέσα στο Λευκό Οίκο. Δηλαδή έπαιξαν μουσική μέσα στο Λευκό Οίκο. Τους είχε καλέσει ένας Αμερικάνος ο οποίος ήταν στην Ελλάδα, ήταν στέλεχος, ήταν μέσα στο προσωπικό, ας πούμε, του Λευκού Οίκου. Και τους έριξε την ιδέα να τραγουδήσουν για τη γενέθλια του τότε Προέδρου το 1964 του Λίντον Τζόνσον. Και όντως πήγαν στο Λευκό Οίκο, χόρεψαν και τραγούδησαν για τον Λίντον Τζόνσον. Έκαναν, λέει, τους όλους τους Αμερικάνους σηκώθηκαν και χόρεψαν συρτάκι. Και μάλιστα τους άρεσε τόσο πολύ στον Τζόνσον, ο Χιώτης και η Λίντα, που τους πρότεινε να μείνουν λίγο παραπάνω στην Αμερική για να μπορέσουν να κάνουν και κάποιες περιοδίες. Και μείναν εκεί και έπαιξαν για τους Έλληνες, τους ομογενείς των ΗΠΑ. Φοβερή ιστορία, δηλαδή. Σκέψω, ας πούμε, τώρα κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή να καλέσει ο Τραμπ μέσω της Kimberly Guilfoyle να καλέσει κάποιον Έλληνα καλλιτέχνη. Και εδώ είναι το ερώτημα. Ποιον καλλιτέχνη θα καλούσε ο Τραμπ Έλληνα στο Λευκό Οίκο για να παίξει για αυτόν? Ξέρω σίγουρα κάποιον ο οποίος θα ήθελε πάρα πολύ να πάει. Ο Βαλάντης, ο οποίος είναι φαν του Τραμπ και νομίζω ήταν και στην ορκομοσία του. Ή ήθελε να είναι. Νομίζω ότι ήτανε. Δεν ξέρω. Γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr ποιος νομίζετε ότι θα έπρεπε να πάει. Ποιον θα καλούσε μάλλον ο Τραμπ για να παίξει στα γενέθλιά του. Εκτός από το Βαλάντι, ρε παιδί μου, κάποιον έτσι πιο, δεν ξέρω, πιο απροσδόκητο ίσως.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Θεός όποιος έστειλε το μήνυμα, ας τραγουδήσει όποιος θέλει στο Λευκό Οίκο, το θέμα είναι να χορέψει ο Μπισμπίκης. Κραν, γκράγκα, γκράγκα, γκράγκα, γκραν, γκράγκα, γκραν. Είχε γενέθλια η Δέσποινα Βανδύ χθες και έκλεισε τα 57. Το γράφουν εδώ, δεν θα το έλεγα αλλιώς, αν δεν το γράφανε. Έκλεισε τα 57, που είναι μεγαλύτερη από μένα, ε. Στη λεζάντα της ανάρτησης του ο Μπισμπίκης έγραψε: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου». Στην εικόνα η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κοιτάει χαμογελαστή το φακό, ενώ ακριβώς από πίσω βρίσκεται ο σύντροφός της. Έτσι, να κρύβεται και κοιλιά λίγο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι δώρο της πήρε της Βανδύ. Πρέπει να ξέρουμε πότε είναι τα γενέθλια του Μπισμπίκη για να του πάρουμε μια μπλούζα. Γιατί αυτή η μαύρη μπλούζα που φοράει έχει βγάλει επάνω, ρε φίλε, ευρεία και λιχίνες. Πραγματικά, ελπίζω να την αλλάζει, να μην είναι η ίδια. Αλλά δηλαδή, φόρεσε κάτι άλλο, ρε μπρο. Σιγά, και εμείς έχουμε κοιλιά, δεν κάνουμε έτσι. Δηλαδή, δεν είναι. Θα μου πεις, άλλο τώρα να συνέχεια υπό τα φώτα της δημοσιότητας και να είσαι ο σύντροφος της Βανδύ και να θέλουν όλοι να είσαι ανά πάσα στιγμή να είσαι, ρε παιδί μου, φίτ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ο άντρας με τα ούλα του. Δεν έχει πρόβλημα με αυτό, φαντάζομαι. Ο Μπισμπίκης είναι και λίγο μποέμ. Δεν είναι από αυτούς που τον ενδιαφέρει πολύ η εμφάνιση. Νομίζω, έτσι. Χρόνια πολλά, Δέσποινα.

Λίγο τσουρέκια με την Οδύσσια, μας έχουν λίγο πρίξει. Κάθε μέρα Οδύσσια και Οδύσσια θα κάτσουν, μας κάνουν να κάτσουμε να διαβάζουμε το βιβλίο πάλι από την αρχή. Να πάρω, ψάχνω εγώ τώρα τη πρώτη γυμνασίου. Τώρα λέει τι έκανε σωστό και τι λάθος ο Νόλαν στην ιστορία του πιστού σκύλου του Οδυσσέα, του Άργου. Είχε σκύλο ο Οδυσσέας, τον έβγαζε βόλτα. 5 ώρα το πρωί πήγαινε στο πάρκο ο Οδυσσέας και χανόταν μετά. Η Οδύσσια ξεκίνησε ο σκύλος για μια βόλτα, το βρήκανε μετά από 50 χρόνια. Και τον πήγαινε και το βράδυ μετά τον Άργο. Ναι, είχε και τέτοιο, είχε και πετ, είχε και τροφές από το πετ. Και λέει όταν ο Οδυσσέας επέστρεψε στο παλάτι του μεταφιεσμένο σε ζητιάνο. Καλά αυτός, εντάξει αυτή η απορία μου που ότι γύρισε ο Οδυσσέας σε ζητιάνο μεταμφιεσμένος, τι μεταμφίεση έκανε δηλαδή και δεν τον κατάλαβε κανένας, τι έβαλε, τίποτα γυαλιά, μουστάκι, αυτά που πουλάνε στα αποκριάτικα, πού βρήκε τη μεταμφίεση ο Οδυσσέας και ντύθηκε ζητιάνος. Και ο ζητιάνος δεν κάνει και καμιά φοβερή μεταμφίεση, απλά έχει, μπορεί να έχει κουρελιασμένα ρούχα. Να μπαίνει και να λέει γεια σας παρακαλώ. Στο μετρό μπήκε ο Οδυσσέας και λέει καλημέρα σας, είμαι Οδυσσέας. Δεν είμαι Οδυσσέας, είμαι ένας ζητιάνος. Πρόκειται για τη γυναίκα μου την Πινελόπη. Σας παρακαλώ. Ο Άργος ήταν παρατημένος, λέει, μπροστά από τις πύλες, πλάι σε ένα σωρό από κοπριά που είχε συσσωρευτεί εκεί. Παναγία μου, πρωί-πρωί. Ο Όμηρος τον περιγράφει αδύναμο να περπατήσει γεμάτο ψήλους. Ζητιάνος ήταν ο Άργος τελικά, δεν ήταν ο Οδυσσέας. Όλα λέει αυτά που αποτυπώθηκαν επακριβώς στην κινηματογραφική εκδοχή της Οδύσσιας, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Η διαφορά είναι ότι στην ταινία ο Οδυσσέας σκύβει προς τον ετοιμοθάνατο σκύλο του, στο πρωτότυπο ιστορία είναι ακόμα πιο τραγική. Τι γίνεται, όταν λέει εμφανίστηκε ο Οδυσσέας μπροστά του μαζί με τον Εύμεο, ο Άργος, ο σκύλος δηλαδή, ήταν ο μόνος που κατάλαβε τον αφέντη του και αντέβρασε κουνώντας την ουρά του και χαμηλώνοντας τα αυτιά, χωρίς όμως να μπορεί να κατευθυνθεί άρρωστος όπως ήταν. Ο Οδυσσέας κοίταξε και αυτός τον αγαπημένο του σκύλο, χωρίς ούτε εκείνος να τον πλησιάσει. Αντιθέτως, ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Οδυσσέας προσπάθησε να κρύψει ένα δάκρυ που γύλισε στο μάγουλό του. Δεν ήταν, φαντάζομαι, κάνα Ροτβάιλερ ο Άργος, ήταν κάνα γκριφόν, δεν ξέρω.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στα μικρόφωνα. Σας έχω φοβερό tip σήμερα. Έχουν βγει οι κατάλληλες ώρες που μπορείτε να πάτε τουαλέτα αν πάτε να δείτε την Οδύσσια. Η Οδύσσια είναι 3 ώρες. Κάποια στιγμή θα λυγίσει ο οργανισμός. Η κίστη θα σκάσει φούσκα σου. Πρέπει να ξέρεις πότε θα πας τουαλέτα. Λοιπόν, γράψτε. Πάρτε χαρτί και μολύβι. Γράφτε. Στο 27ο λεπτό, όταν ο Οδυσσέας συζητάει, λέει, για το ταξίδι του, υπάρχει μια ήρεμη μετάβαση πριν την επόμενη αλλαγή. Στο 27 λεπτό, όπως γράφουν οι sportcaster που λένε, στο 27 λεπτό έγινε αλλαγή ο Πατσιαβούρας με τον Ταρακλίτσα. Έτσι γράψει και εσύ. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα, με το που μπαίνει η πρώτη ώρα, με το που κλείνει μία ώρα, εκεί που ο Οδυσσέας αρχίζει να αναρωτιέται αν έχει τσατίσει τον Ποσειδώνα. Εκεί δεν χάνεις τίποτα. Πήγαινε κατούρα ελεύθερα. Μία ώρα και 45 λεπτά το επόμενο ραντεβού με την τουαλέτα. Όταν έχει έναν πολύ ήρεμο διάλογο με το πλήρωμα που τον ρωτάει για μία προφητεία. Μία μπούρδα, δηλαδή μια βλακία εκεί πέρα. 3-4 λεπτά έχεις άνετα. Και τελευταία ευκαιρία να πας τουαλέτα στην Οδύσσια πριν τελειώσει η ταινία είναι 2 ώρες και 12 λεπτά όταν ο Τηλέμαχος πηγαίνει τον μεταμφιεσμένο σε ζητιάνο Οδυσσέα στο παλάτι του για να ζητιανέψει για φαγητό πριν αρχίσει η ένταση με τους μνηστήρες, την Πινελόπη και γίνεται της Πόπης. Της Πινελόπης δηλαδή. Οπότε επαναλαμβάνω, 27 λεπτό, 1 ώρα, 1 ώρα και 45, 2 ώρες και 12 λεπτά. Ο μόνο εδώ τα μαθαίνετε αυτά. Ποια εκπομπή άλλη σας λέει πότε θα πάτε τουαλέτα όταν παίζει ταινία 3 ωρών. Καμία εκπομπή.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Πάμε στη Φιλανδία, αυτή την αστεία χώρα που πραγματικά δεν μπορώ άλλο όταν ακούω Φιλανδία. Θέλω να βγάλω τα μαλλιά που δεν έχω, θέλω να τραβήξω τα αυτιά μου που μας την παρουσιάζουν ως παράδειγμα προς μίμηση. Στη Φιλανδία λέει άμα είσαι single μπορείς στο σούπερ μάρκετ να διαλέξεις ένα ειδικό καλάθι που έχει ροζ χρώμα για να ξέρουν οι υπόλοιποι ότι είσαι single και να σε καμακώσουν, να κάνουν καμάκι. Καμάκι στη Φιλανδία τώρα ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, σαν να λες ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω. Καταρχάς, και μόνο που θα το ζητήσεις δεν είναι cringe. Δηλαδή θα πας στην ταμεία και θα πεις συγγνώμη, πώς λένε αυτοί, μιλάνε τα φιλανδέζικα αυτά, τα τα μάλιστα τα οποία καλάθια αυτά λέγονται συγκουλόρι. Συγκουλόρι, σαν ιταλικό ακούγεται. Συγκουλόρι είναι τα ροζ καλάθια που παίρνουν οι σίγκλες στη Φιλανδία, οπότε εκεί που είσαι πάνω από τα σαλάμια και τα λουκάνικα, μπορεί να έρθει κάποιος και να σου πει τι γίνεται, γεια σου κόκλα. Έχω και εγώ ροζ καλάθι. Είναι λίγο cringe, δεν είναι? Θέλω να πω, χάνει το όλο μυστήριο ρε παιδί μου. Δηλαδή άμα λες τον άλλον ότι είμαι διαθέσιμος, είναι σαν να είσαι σε ένα ανθρώπινο, σε ένα ζωντανό Tinder. Σαν να μπαίνεις μέσα και λες κάνε μου καμάκι. Και ο άλλος τώρα να έρθει εκεί πέρα είναι λίγο σαν μπροξενιό, ένα περίεργο πράγμα. Επίσης υπάρχουν κάποιοι που γουστάρουνε παντρεμένες. Βέβαια από την άλλη, από τη μία λογική καταλαβαίνεις και ποιες είναι παντρεμένες έτσι. Γιατί άμα η άλλη δεν έχει πάρει ροζ και έχει πάρει

κόκκινο. Δεν ξέρω, πολύ πολύπλοκα έχουν γίνει τα πράγματα. Στην εποχή μας ήταν πολύ απλά. Ήθελες κάποια, πήγαινες, τις μιλούσες. Τώρα έχει άλλη ροζ καλάθι, έχει μπλε καλάθι. Μπορεί να είναι παντρεμένη, μπορεί να είναι situationship. Ας τα διάλο, κάτσω μόνος μου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ.

0: στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
1: Τι πάθατε, είστε καλά?
2: Ο καναπές!
1: Τι ο καναπές?
2: Δεν είναι Chesterfield.
1: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
4: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: παιδιά, τι γίνεται. Τελικό countdown. Καλημέρα, καλημέρα, 7 και 5 στον Galaxy 92. Τελευταία καλημέρα για αυτή τη σεζόν. Θα είμαστε εδώ από Σεπτέμβρη. Θα είμαστε, μ' αρέσει πλειοπληκτικό. Θα είστε και εσείς, θα είμαι και εγώ δηλαδή. Τέλος πάντων, Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy 92. Σήμερα, παιδιά, ξύπνησα με μια ευχάριστη. Όχι ότι σταματάνε οι εκπομπές, προς Θεού, μην παρεξηγηθούμε. Αλλά, παιδιά, αυτό το ξύπνημα είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα όταν επιστρέψει. Ήταν η πρώτη σεζόν, κάναμε μια πρώτη προσπάθεια. Θα το κάνουμε την επόμενη σεζόν. Το δεσμεύομαι, είναι η υπόσχεση αυτό. Είναι δέσμευση, όχι σαν αυτές των κομμάτων, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πώς μου είστε, τι μου κάνετε, Κυριακή, καλημέρα. Η Κυριακή μας έχει κάνει ήδη σε αυτά τα μηνύματα. Θέλω να μου γράψετε τα τελευταία σας μηνύματα για αυτή τη σεζόν. Να σταματήσω τα τελευταία, γιατί ακούγεται και λίγο σκιαχτικό αυτό. Galaxy92.gr και στο Instagram, Vharisopoulos, VH, γράφετε, μου στέλνετε τα μηνύματα, τις καλημέρες σας και τα πινελίκια σας. Εγώ τώρα έριξα τον πινελίκ σήμερα, σε αυτόν με το άσπρο SUV που χώθηκε το πρωί μπροστά. Παιδιά, προσέξτε, γιατί τώρα που έχει άδειους δρόμους, το έχω ξαναπεί. Πάνε διάφοροι σαν να είναι. Βιάζονται, ένα φοβερό πράγμα, ρε φίλε. Σήμερα βιάζεσαι, πραγματικά. Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι και η πρώτη μεγάλη έξοδος, όχι η μεγαλύτερη του καλοκαιριού, αλλά όσο να είναι, είναι η τελευταία, το τελευταίο Σαββατοκύριακο, καλά δεν λέω, ναι, του Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Πάμε να δούμε λίγο όμως με τι καιρό ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα,
0: φίλε μου Αντρέα. Άκουγα τα πράγματα πώς έχουν. Σήμερα είναι ο καιρός λίγο φθινοπορεινός. Στην Αττική θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, λέει, από το μεσημέρι απόγευμα, με σημαντική πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα βόρεια και στα νότια του νομού. Σκέψου να φεύγει σήμερα και να σε αποχαιρετάει με χαλάζι, Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 από φόρ τοπικά ως 4 κατά τις πρωινές ώρες, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς, θερμοκρασία από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, να ξέρετε, εγώ που δω πιο αναλυτικά, λέει εδώ πέρα, λέει για απόγευμα βροχή στην Αθήνα. Δηλαδή, μπορεί στην υπόλοιπη Αττική να βρέξει και παραπάνω, δεν νομίζω. Νομίζω ότι το ίδιο Θεό έχουμε που λέμε. Καιρός Αθήνα, κάτσε να δω τώρα, ας πω πιο αναλυτικά. Λοιπόν, βροχή δίνει στις. Από τις 3, μάλιστα. Από τις 3 μέχρι το βράδυ, αλήθεια, μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι μία η ώρα, θα βρέξει συνέχεια από τις 3 μέχρι τα ξημερώματα. Οπότε μην πλύνετε τα μάξι, όπως πήγα να κάνω εγώ χθες. Πήγα να το πλύνω, σου λέω κάτσε, αφού λέει να δίνει βροχή. Αύριο, Σάββατο, τα πράγματα φτιάχνουν λίγο, 19 με 29, ό,τι πρέπει για το γάμο που θα πάω. Ωραία, δεν θα σκάσουμε. Βέβαια, θα σκάσει νύφη όμως και θα μας βρίζει. Κυριακή θα πάει 32 και από Δευτέρα 36 πάλι. Πάει λίγο καλοκαίρι. Α, όχι πολύ καλοκαίρι. Θα είναι καλή η επόμενη εβδομάδα, θα είναι normal. Μόνο Κυριακή, μόνο η Δευτέρα θα είναι έτσι πολύ αυτή. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Ξεκινάμε μουσικάρες εδώ, μηνύματα στο Galaxy 92. Καλημέρα στο Στέλιο από την Πετρούπολη που στέλνει ήδη το πρώτο του πινελίκι. Γιατί δεν βρίσκει να χαλάσει ψηλά. Αμάν, αδερφέ, και εσύ με κάρτα, δεν είναι, δηλαδή. Το έχετε δει αυτό που πας να πληρώσεις με κάρτα και κάποιοι πολιτές εκπλήσονται. Που λένε, α, καρτουλά. Ξέρω εγώ, 2026, τι λες, ας πούμε. Εδώ πέρα όλος ο κόσμος με κάρτα πληρώνει. Καρτούλα. Α, κάρτα είναι.
2: Galaxy 92.
0: Όχι, κάτσε να σας δώσω κάτι φραγκοδίφραγκα που έχω μαζέψει. Πάμε για την τελική ευθεία. Σας θέλω ανεβασμένους σήμερα. Εκτός αν δουλεύετε και τον Αύγουστο, οπότε δεν απαιτώ παράλογα πράγματα.

Καλημέρα στον Απόστολο από τη Χ, ο οποίος λέει: ξέμεινα από γυναίκα, Βαγγέλη, προλαβαίνεις να κάνεις κάτι, πες το μήπως και. Απόστολο, έτσι πως το λες και εσύ, σαν να ξέμεινες από βενζίνη, από λεφτά είσαι, ξέμεινα από γυναίκα. Δεν είναι δυνατόν. Εγώ τι να κάνω, δηλαδή. Να, το λέω όριστο. Απόστολο, στοιχείο είναι χωρίς γυναίκα. Είναι χωρίς γυναίκα. Είναι σίγγλ, εν πάση περιπτώσει. Κοτσαρικό! Αυτό ήταν, λέει, φτάσαμε στο τέλος σεζόν. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Καλημέρα στο Θοδωρή από Δράμα. Καλές διακοπές, θα ανέβεις προς τα πάνω Χαλκιδική. Έτσι λέω. Εμείς, λέει, γυρίσαμε, οπότε χαλαρά κάνα σουκού στην Καβάλα μπάνιο. Ωραία, μια χαρά είσαι. Πάτε και στην Τούσλα. Τούσλα. Μηνύματα στον Galaxy 92 και στο Instagram, Βίχα Χαρισόπουλος. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Είναι μια ιστορική μέρα σήμερα για δύο λόγους. Πρώτον, σαν σήμερα υπογράφηκε. Δεν ακούγεται ωραίο. Κανένα από τα δύο δεν ακούγεται ωραίο. Λοιπόν, υπεγράφει στο χαντάκι η συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά το σύνορο των δύο χωρών. Καλά, ξέρετε τα σύνορα της Ελλήνων. Όμως το ενδιαφέρον είναι ότι στα θαλάσσια σύνορα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από τη Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήβρο και την Τένεδο. Παιδιά, πάλι καλά να λέμε που πήραμε όλα τα νησιά, γιατί το 1923 τα πράγματα δεν ήταν πολύ καλά για την Ελλάδα. Είχαμε καταστραφεί στην Μικρά Ασία, είχαμε χάσει τα πάντα στη Μικρά Ασία και μας είχαν πάρει στο κατόπι και σου λέει: δώσου τα νησιά, πάλι καλά. Βέβαια, η Τουρκία αμφισβητεί και σήμερα κάποια πράγματα, ας πούμε το στρατό στα νησιά, που υποστηρίζει ότι κακώς τον έχουμε, γιατί σύμφωνα με τη Λοζάνη, με τη συνθήκη της Λοζάνης, είναι αποστρατιωτικοποιημένα. 1974, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο είναι ιστορική ημέρα. Χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2. Θυμάστε το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Στις 2 το πρωί τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας, Βαλέρι Γκισκάρ ντ'Εστάν. Στις 4 και 4 το πρωί, ακούστε τώρα, 4 και 4 το χαράματα, ορκίστηκε πρωθυπουργός μπροστά στον χουντικό στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. Για πολλά χρόνια, όταν ήμουν πιτσιρίκη, νόμιζα ότι ο Γκυζίκης δεν ήταν στη Χούντα. Νόμιζα ότι ήταν ένας, ρε παιδί μου, διαδικαστικός πρόεδρος, όπως και ήταν άλλωστε. Απλά δεν μας λέγανε, ξέρω εγώ, ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας εντός εισαγωγικών. Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Χούντας ήταν ο Γκυζίκης. Λοιπόν, 4 ώρα το πρωί ορκίστηκε τέτοια πρεμούρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός με το που ήρθε έπρεπε να αλλάξει το πολίτημα. Γιατί μέχρι το πρωί, αν πήγαινε να κοιμηθεί ο Καραμαλής, ας πούμε, με το που ήρθε από το αεροπλάνο, μπορεί να.

0: του κάνανε απόπειρα δολοφονίες. Μπορεί 10.000 υπήρχαν αυτές οι. Αυτοί οι φόβοι τότε. Υπήρχαν φόβοι για αποσταθεροποίηση. Γιατί σου λέγανε ότι εντάξει, ναι, μεν οι επικεφαλείς της Χούντας του Ιωαννίδη είχαν αποφασίσει να μεταφέρουν. Να ρίξουν την καυτή πατάτα στα κόμματα, γιατί είχε γίνει καταστροφή, είχε γίνει εισβολή στην Κύπρο. Απ' την άλλη, μεν υπήρχαν και χουντικοί, υπήρχαν και παραστρατιωτικές φωνές, υπήρχαν ακροδεξιές φωνές που δεν θέλανε την επιστροφή στη Δημοκρατία. Σου λέει, κάτσε εδώ, μην γίνει κανένα μπραφ. Πάμε να τον ορκίσουμε 4 ώρα το πρωί. Και τον πήγανε τον Καραμαλή και ορκίστηκε after το πρωί, κανονικά, σαν να γυρνάει από κλαμπ να πάει για βρώμικο. 1974, χαμός είχε γίνει, είχε γίνει ο κόσμος έξω, είχε βγει. Οι ιστορικές στιγμές, τώρα συγγνώμη που το παρατραβάω λίγο αυτό, αλλά είναι μια μέρα από την οποία δεν την πολύ εκτιμάμε πλέον, γιατί λένε ότι πολλοί κόσμος λέει ότι δεν έχουμε δημοκρατία σήμερα. Σίγουρα η δημοκρατία μας μπορεί να διορθωθεί στο κομμάτι της, του να μοιάζουν αυτά που αποφασίζουν οι κυβερνήσεις με αυτά που θέλει ο λαός, γιατί υπάρχει μια κάποια απόκληση. Επίσης, μπορεί να βελτιωθεί πάρα πολύ στον τομέα των ατομικών δικαιωμάτων. Από την άλλη, όμως, το να λέμε ότι δεν έχουμε δημοκρατία σήμερα, όπως λένε πάρα πολλοί, είναι τουλάχιστον προκλητικό για αυτούς τους ανθρώπους που είχαν ζήσει σε εποχές που πραγματικά δεν είχαμε δημοκρατία. Δηλαδή, αν ρωτήσεις τον παππού σου πώς ήταν η Χούντα, θα σου πει τα χειρότερα, εκτός αν ήταν χουντικός. Και να σου λέει, α, τότε φτιάχνανε δρόμους, παιδί μου. Τότε ο Παπαδόπουλος είχε διαγράψει και τα χρέη στους αγρότες. Τώρα είναι η Χούντα που έχουμε. Οπότε είσαι περικυκλωμένος από όλους.
1: Galaxy 92.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι, αυτό ζούσα τότε, ήμουν ενός. Αλλά δεν θυμάμαι μετά από τα βίντεο αυτά, το κλασικό βίντεο που δείχνει τον Καραμαλή, τον Παπανδρέο, πήγα να πω ο Πασόκος. Τον Καραμαλή να κατεβαίνει το αεροπλάνο. Καλημέρα.

0: Ρε μπρο, αν δεν ξέραμε την ντούζλα, τι θα κάναμε να πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρεις με ποιον μιλάς. Αφού βόρειοι είμαστε κι εμείς. Βέβαια, εγώ δεν πρόλαβα την ντούζλα. Η ντούζλα είναι μια παραλία στη Βόρεια Ελλάδα, στο Ορφάνι, δεν είναι. Ναι, πέρα. Stand-up, αχ, Θοδωρή μου. Stand-up, το έλεγα και χθες ότι έχω κλείσει stand-up Ξάνθη Κομωτινή. Θα πρέπει να έρθεις Ξάνθη για να με δεις στις 6 Νοεμβρίου. 6 Ξάνθη, 7 Κομωτινή. Μακριά θα μου πεις Νοέμβρη, τώρα έχουμε ακόμα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είμαστε προγραμματισμένοι. Τι να σας κάνω, νωρίτερα έχετε πάει για μπάνια, πού να έρθω πάνω. Ακούτε Galaxy 92. Άκουγα τώρα όποιον ενημερωτικό σταθμό και αν άκουγα στη διαδρομή ερχόμενος εδώ, λέγανε για την αυξημένη τιμή του πετρελαίου. Και λέω, κάτσε ρε φίλε, άσε τους ανθρώπους να πάνε διακοπές. Δηλαδή, πραγματικά με τους πετρέλαιου. Εν τω μεταξύ, να σας πω κάτι. Το πετρέλαιο νομίζω είναι το. Βέβαια, το πετρέλαιο οδηγεί σε άλλες αυξήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, τα καύσιμα, το καύσιμο που βάζουμε εμείς είναι ίσως το λιγότερο που προκαλείται από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Γιατί, άμα κάτσε και βάλεις, ρε παιδί μου, τι διαφορά έχουν συνολικά στο μήνα. Στο μήνα, έτσι, δεν σου λέω στο γέμισμα. Το να βάλεις, ξέρω εγώ, 1,92 με 1,88 δεν είναι και μεγάλη διαφορά. Η μεγάλη διαφορά προκύπτει από τις αυξήσεις που προκαλούνται στα υπόλοιπα προϊόντα, δηλαδή στα τρόφιμα, στις μεταφορές των τροφίμων, των υπηρεσιών, ή αυτό που μετακυλίεται, που λέμε. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, τελικά το καλοκαίρι δεν θα είναι τόσο ήρεμο από πλευράς περσικού κόλπου. Αλλά σου πω κάτι. Στα παπάκια μας. Δηλαδή, και ένα μήνα μην το σκεφτούμε. Δηλαδή, φτάνει με τον περσικό κόλπο. Από τις 28 Φεβρουαρίου ακούμε το ίδιο πράγμα. Έλεος κάπου. Δηλαδή, εντάξει, ας πάνε διακοπές οι άνθρωποι. Επίσης, λέγανε για τις φορολογικές δηλώσεις ότι λίγη προθεσμία σήμερα, νομίζω, της υποβολής και ΦΠΑ. Και λέω, άσε τους αρέσει 6 ώρα το πρωί, δηλαδή, αυτό το πράγμα βρήκα να πούν. Να σου πω ένα άλλο το οποίο έχει και την πλάκα του. Από μία πλευρά έχει πλάκα, από την άλλη, βέβαια, άμα είσαι αυτός που έφαγε το πρόστιμο, δεν έχει καθόλου πλάκα. Η ΑΔΕ βρήκε, λέει, τον πραγματικό τζίρο μιας καφετέριας στα Τρίκαλα από τον καφέ, γιατί αυτός είχε δηλώσει έσοδα 500, κάτσε να είχε ένα ποσό φοβερό, ρε φίλε. Πόσο καφέ πίνουνε. Δήλωσε, λέει, ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης 544.658 ευρώ. Και τα πραγματικά ήταν 748.000, δηλαδή 200.000 παραπάνω. Και πώς το βρήκαν αυτό, γιατί αυτός δήλωσε λιγότερα. Γιατί κάθισαν, λέει, και μέτρησε η ΑΔΕ για να δείτε τι κάνουν, έτσι. Τώρα μιλάμε για το φορολογικό έτος 2019. Πώς το πήγαν τόσο πίσω, πραγματικά. Ανησυχητικό αυτό, ε. Κατά τον έλεγχο, λέει, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση είχε υποπέσει κατά επανάληψη σε παραβάσει μία έκδοση φορολογικών στοιχείων σε κάποιες μέρες, εδώ που αναφέρει. Με βάση τα ευρήματα αυτά, κρίθηκε ότι συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της έμεσης τεχνικής ελέγχου. Και κάτσαν και μετρήσανε, φίλε, στην ΑΔΕ τον καφέ. Πόσο καφέ, δηλαδή, σέρβιρε το μαγαζί για να βγάλουν τα πραγματικά έσοδα. Άκου εδώ να τρελαθείς τώρα. Θα σου φύγει το σκάλπ. Λέει, με βάση τα στοιχεία, λέει, ο έλεγχος προσδιορίσε τη θεωρητική παραγωγική δυνατότητα. Συγκεκριμένες αναλογίες. 20 γραμμάρια καφέ για κάθε διπλό εσπρέσο. Α, το μαθαίνουμε κιόλας. 33 γραμμάρια σοκολάτας αναρρόφημα, 25 γραμμάρια νεσκαφέ και ένα φακελάκι για κάθε τσάι. Παράλληλα, συνυπολόγισε ποσοστό φύρας από 4-7% ένα προϊόν και μετέτρεψε τις ποσότητες των πρώτων υλών σε εκτιμόμενο αριθμό πωλήσεων για καθάριστα έσοδα. Οπότε δεν πάει να δηλώνει ο άλλος 500.000. Εμείς, κύριε, σας βρήκαμε, λέει, 700. Πάρε τώρα το πρόστιμο, το οποίο μάλιστα, από ό,τι βλέπω εδώ, υπολογίζεται, λέει, ο μη αποδοθής ΦΠΑ σε ύψος 48.819 ευρώ. Παράλληλα, λέει, αποκριβή σαΐλη ύψους 32.920 ευρώ. Αχ, αιωνία! Η μνήμη των χρημάτων, ενώ που θα φύγουν στα πρόστιμα.
1: Διαφημίσεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Somebody loves me better.
1: Άντε να εξηγήσει τώρα τι σημαίνει αυτό σε μαθητές αγγλικών. Ain't nobody loves me better. Καλημέρα στην Άντα, η οποία είναι οδηγός μεταφοράς προσωπικού μέσα στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Για να που λέγαμε πριν για τον Καραμανλή που είχε φτάσει στο Ελληνικό το 1974, σαν σήμερα. Άντα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Εύχομαι να περάσεις καταπληκτικά, να ξεκουραστείς και να γυρίσεις πίσω σε εμάς με τριπλάσια διάθεση. Σου εύχομαι και εσένα καλές διακοπές, καλή άδεια να πάρετε παιδιά. Αν πάρετε, γράφτε μου κι εσείς που πάτε. Άντα μου, πού θα πας, θα φύγεις καθόλου. Καλημέρα στο Σκόνιξ. Να σας πω ότι έχει γίνει ένα φοβερό. Κάτι YouTuber στην Αμερική πήγανε να μπουν, λέει, να δουν την Οδύσσια. Ντυμένοι αρχαίοι, αλλά ο ένας κουβαλούσε και έναν δούριο ύπο. Κανονικό, είχε μια κατασκευή από χαρτόνι, δεν ξέρω τι ήταν, το οποίο ήταν άλογο. Ένα χαρτονένιο άλογο, εν πάση περιπτώσει, με ρόδες, στο οποίο μέσα είχαν κρυφτεί οι φίλοι του, οι άλλοι YouTubers. Και πήγανε να πάνε να δουν την ταινία έτσι. Αλλά χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο αυτοί που ήταν μέσα στο δούριο ύπο. Και ενώ καταφέρουν και περνάνε τον έλεγχο, δεν ξέρω πώς κατάφερε και έψει αυτό τους ελεγκτές εκεί που κοιτάνε τα εισιτήρια, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει βίντεο στα social, εν πάση περιπτώσει, όπου περνάει ο τύπος με το δούριο ύπο και μετά από τον ενθουσιασμό του, ενώ παίρνει απότομα τη στροφή, πέφτει ο δούριος ύπος και ανοίγει την κατασκευή και φαίνονται οι άλλοι μέσα και τους πιάνουν πάλι, καλά, προφανώς αυτό ήταν και λίγο επίτηδες προφανώς, αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα, αν το δείτε. Είναι κάτι πιτσιρίκια τα οποία έχουν ντυθεί αρχαίοι με έναν κανονικό δούριο ύπο. Είναι και μια ιδέα αυτή για να πηγαίνεις τζάμπα σε θεάματα. Βέβαια πρέπει να πεις ότι είσαι αρχαίος και έχεις δούριο ύπο από την άλλη. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:28, ώρα να δούμε λίγο, να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στην κίνηση.
2: Η κίνηση στην πόλη.
1: Να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος, που σημαίνει το μεσημέρι όσοι πάρτε την Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα θα υποφέρετε λίγο. Τώρα αυτή την ώρα πάντως ο Κηφισός έχει το πρόβλημα από την Λένορμαν μέχρι την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην κάθοδο, η κάθοδος είναι χειρότερη. Έχουμε ένα κολληματάκι εκεί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο όμως, από έξοδο Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι τη Μεταμόρφωση, τίποτα ιδιαίτερο. Κηφισίας και Μεσογείων είναι καλές. Μεσογείων έχει λίγο κίνηση στην κάθοδο, στο ύψος Χολαργός μέχρι... έλα, Βαγγέλη, μπορείς. Μέχρι Πεντάγωνο. Φανταστείτε ότι στο κέντρο ακόμα δεν έχει κίνηση. Μόνο εκεί στη Βασιλή Σοφίας, από Αλεξάνδρας μέχρι Μαβίλη. Ούτε στα νότια έχει, ούτε στη Βενιζέλου, στην άνοδο της Ηλιούπολης για περιφερειακό. Είναι η καλύτερη εικόνα κίνησης που έχω δει όλη τη σεζόν. Αυτή τη στιγμή δεν έχει πουθενά εκτός από τον Κηφισό. Και ελπίζω, εύχομαι να μείνει έτσι, αλλά δεν θα μείνει. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά αυτό. Όλοι ξέρουμε, το ξέρουμε όλοι, Γιάνγκο, ότι η κίνηση δεν θα μείνει έτσι σήμερα. Αλήθεια, Βίρνα. Βίρνα, η κίνηση θα μείνει έτσι. Ναι, Γιάνγκο, δεν θα μείνει έτσι. Δεν θα μείνει έτσι αυτή η κίνηση. Θα αυξηθεί, Γιάνγκο, ειδικά με το μεσημέρι, Γιάνγκο. Που θα πηγαίνουν όλοι στην άδεια, Γιάνγκο!
3: Galaxy 92.

Κρήτη, Άντα, Κρήτη. Ωραία η Κρήτη. Θα μου πεις και τι δεν είναι ωραίο στην Ελλάδα. Κωνσταντίνα μας πληροφορεί ότι στο λιμάνι γίνεται χαμός, λέει. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα, το φανταζόμουν βέβαια, αλλά σε ευχαριστούμε για το info. Καλημέρα στη Βιβί που έχετε καλές διακοπές. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, παιδιά. Όλος ο Παναγιώτης λέει καλημέρα, λέει. Σου εύχομαι καλύτερο. Θα σε περιμένουμε αφού γυρίσουμε κι εμείς. Καλά, παιδιά, κι εγώ δεν θα γυρίσω στην Αθήνα Σεπτέμβρη. Δηλαδή, θέλω να πω, μην το. Είναι προκλητικό, ας πούμε. Απλά ξεκινάμε Σεπτέμβρη. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα εκεί στη Δράμα, με τα αντικεραυνικά. Πώς τα είπαμε, αντικουνουπικά, αντικεραυνικά, ναι. Τα αντικεραυνικά και το καλάι. Το καλάι. Λοιπόν, κίνηση είπαμε, έτσι είπαμε, ναι, βεβαίως. Τώρα κάτι θέλω να σας πω εγώ, αλλά να, βούγαρα έρχεται μόνον. Είχαμε πολύ καλές εμφανίσεις και νίκες για τις ελληνικές ομάδες, οι οποίες ξεκίνησαν χθες τα ευρωπαϊκά κύπελα. Είχαμε τον Παναθηναϊκό που κέρδισε την ουγγρική Πάξη. Πάξη. Τι ομάδα είναι αυτή, Πάξη. 2-1 μέσα στην Ουγγαρία για το conference. Και τον ΠΑΟΚ που κέρδισε την ιστορική Δυναμό Κιέβου 3-2. Για το. Πού πάει ο ΠΑΟΚ? Europa είναι η conference, τα έχω μπερδέψει τώρα. 3-2 μέσα στην Πολωνία, γιατί οι Ουκρανοί παίζουν στην Πολωνία λόγω του πολέμου. Δυναμό Κιέβου, ιστορική ομάδα, υπό άλλες συνθήκες θα ήταν το πιο δύσκολο μάτς στην διοργάνωση, αλλά τώρα έχει πέσει και αυτή λίγο. Λοιπόν, συγχαρητήρια στις δύο ομάδες, ξεκίνησαν οι μπάλες, Οι μπάλες, ο παππούς, ξεκίνησαν οι μπάλες. Τα ποδόσφαιρα που λένε. Έχει ποδόσφαιρα, τι γίνεται, Τι φτιάνεται, τι βλέπετε εκεί? Α, τον ΠΑΟΚ. Και αυτοί οι έρμοι παίζουν Ιούλη μήνα τώρα μες στη ζέστη. Θα μου πεις τι ζέστη, στην Πολωνία τώρα εκεί.

0: Παναγιώτης τα πήρε. Να παίξουν, Ευαγγέλη, τόσα λεφτά παίρνουνε, να δουλέψουν. Δουλειά τους να παίζουν. Καλά ρε εσύ, Παναγιώτη, ωραία. Έλα, έλα. Δεν είσαι ΠΑΟΚ, ούτε Παναθηναϊκός μάλλον, ε. Ο άλλος λέει: θέλουμε σχόλια για τα βίντεο του Μύκονος Live TV με τις Βραζιλιάνες. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς, μπορεί να ήξερε ο Ποτσέπης.
1: Φίλοι μου, καλή καλημέρα, καλημέρα σας. Από τη Μύκονο με τις Βραζιλιάνες, το Μύκονος TV, δεν ξέρω τι λέει αυτός. Ποτσέπης, σούπερ ηγέτης.
0: Όχι, είναι πολύ πρωί γι' αυτό. Είναι πολύ πρωί γι' αυτό που θα σας πάω σε μια άλλη ιστορία καθημερινής τρέλας. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, φίλε, μέχρι και οι celebrities πλακώνονται για το πάρκινγκ. Για μια θέση πάρκινγκ τσακώθηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και όπως αποκάλυψε σε ανάρτηση που έκανε στα social media της, χρησιμοποιήθηκαν έντονοι υβριστικοί χαρακτηρισμοί εναντίον της. Σε story που δημοσίευσε η αθλητικογράφος στο Instagram, το οποίο να σας πω ότι έχει, δείχνει τα μεσαία δάχτυλα, το mood. Δίνει δύο μεσαία δάχτυλα. Ευρυδίκη, δεν είναι ωραίο αυτό τώρα. Με συγχωρείς. Εξήγησε πως είχε παρκάρει το αυτοκίνητό της σε δημόσιο πάρκινγκ και μια γυναίκα της ανέφερε πως δεν επιτρεπόταν. Γιατί? Το γεγονός πως δεν άλλαξε θέση στο αμάξι της έγινε αιτία να ανέβουν οι τόνοι μεταξύ τους. Οχ. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη περιέγραψε αναλυτικά τι συνέβη και αφιέρωσε στη γυναίκα με την οποία τσακώθηκε τη χειρονομία της φωτογραφίας. Λέει η Βαλαβάνη. Αφιερωμένο στην εκνευριστική κακιόλα κυρία εντός αγωγικών που χθες μου ζήτησε να πάρω το αμάξι μου από εκεί που το πάρκαρα γιατί δεν επιτρέπεται. Να σημειωθεί πως το πάρκινγκ είναι δημόσιο δημοτικό πάρκινγκ. Μαντέψτε πια δεν κούνησε το αμάξι και αυτός ήταν ο λόγος να χαρακτηριστώ. Μπιπ. Τσόκαρο και βλήμα. Συγγνώμη που γελάω. Σήμερα συναντηθήκαμε ξανά. Πάρκαρα ακριβώς την ίδια θέση με χθες. Αλλά σήμερα τις έστειλα φυλάκια. Θεωρείτε πως τα βρήκαμε. Γίναμε φίλες. Έγραψε. Εμένα μία είναι απορία. Πού είναι αυτό το δημοτικό πάρκινγκ να πάμε κι εμείς? Έχω να δω δημοτικό πάρκινγκ πολύ καιρό. Έχουμε πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά μας, παιδιά, στα πάρκινγκ. Άμα δηλαδή πήγα τις προάλλες, είχα μια δουλειά στο κέντρο. Εντάξει, μην πέστε να με φάτε για αυτό που θα σας πω. Λοιπόν, πήγα στο κέντρο. Είχα μια δουλειά, έπρεπε οπωσδήποτε να πάω στη Βουκουρεστίου. Λοιπόν, εκεί έχει κοντά κάποια πάρκινγκ. Πήγα, μου πήρανε συνολικά. Θα σας πω μόνο ότι είχε 18 ευρώ την ώρα. 18, 20, 21 πλήρωσα, νομίζω. Δεν το πίστευα. Λέω πόσο, μου λέει είναι, λέει 21. Λέω. Αποκλείται την πλάκα μου κάνουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια κάμερα που πίσω μου λέει. Είναι η candid camera.
2: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Ήταν σχεδόν τα μισά λεφτά από τη δουλειά την άλλη που πλήρωσα, ρε φίλε. Δηλαδή πήγα σε 24 ευρώ, να το βρήκα, 24 ευρώ. Πλήρωσα 50 ευρώ σε δικηγόρο και τα 24 μου τα πήρε το πάρκινγκ. Απίστευτο. Το μισό ποσό δηλαδή. Τι να πας νομική. Λέει σπούδασε παιδί μου, πήγαινε νομική. Όχι, πάρκινγκ να πάρεις. Βρες ένα χώρο, κάνε το πάρκινγκ. Αυτό είναι λεφτά, τα πια νομική. Η άλλη μία ώρα μου εξηγούσε, πήρε 50 ευρώ. Ο άλλος... απλά είχε χώρο να βάλει τα μάξι μου, πήρε 24.

Χρήστο από τη Λάρισα, τον πρόεδρο του Fan Club, ο οποίος γιορτάζει την επιτυχία της κόρης του στις πανελλαδικές. Μπράβο στην κορούλα σου, Χρήστο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, περάσαν, δεν περάσανε. Χτες είχαμε και την ανακοίνωση των βάσεων. Τώρα έχουν μπερδευτεί πώς τα κάνουν, έτσι τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει, ναι, Βαγγέλη, αλλά πήγες, λέει, σε κυριλέ πάρκινγκ. Πρόσεξε τώρα, ποια είναι η πλάκα. Πάω να λοιπόν να παρκάρω, έτσι, και ξέρω που είναι ένας δρόμος, ρε παιδί μου, στο κέντρο που έχει δύο πάρκινγκ διαδοχικά. Εγώ είχα το πρώτο στο νου μου. Πάω λοιπόν εκεί, λέω, θα το βάλω εκεί πέρα το πάρκινγκ. Είχα να βάλω σε ιδιωτικό πάρκινγκ καιρό. Δεν είχα ιδέα ότι οι τιμές είναι εκεί τόσο πολύ. Και πάω, βλέπω τις τιμές αυτοί είχαν κάνει το λάθος και τις είχαν βάλει μπροστά. Δεν, το λάθος το λέω ειρωνικά, ήταν σωστή. Γιατί κάθε πάρκινγκ πρέπει να βλέπει μπροστά πόσο κοστίζει η ώρα. Γιατί αυτό που δεν το δείχνει είναι λίγο, θέλω να πω, πας εκεί και λες ότι γίνει τώρα. Λοιπόν, βλέπω εκεί είχε 16 ευρώ αυτός. Και λέω 16 ευρώ, δεν το βάζω, θα το βάλω στο επόμενο. Και πάω στο επόμενο, το οποίο δεν, τουλάχιστον εγώ δεν είδα την τιμή μπροστά, δεν φαινότανε. Πάω εκεί, λέω, δεν ρώτησα, ντράπηκα στην είσοδο να πω πόσο έχει η ώρα. Εξάλλου δεν μπορούσε να φύγει σχολές, ήταν έμπαινες μέσα, τελείωνες. Πάω εκεί, το αφήνω, πάω στο ταμείο, κοιτάω, λέω, πόσο είναι η ώρα, μου λέει 18. Λέω, Βίρνα, είπε αλήθεια η κυρία, είναι 18 ευρώ το πάρκινγκ, Βίρνα. Ναι, Γιάνκο, είναι 18 ευρώ το πάρκινγκ, ούτε εμείς δεν έχουμε Βίρνα τόσα λεφτά. Εν τω μεταξύ, ο άλλος έκανε σύριαλ τη λάμψη, ρε φίλε, και έβαλε τον, τώρα το σκέφτομαι, τον κεντρικό ήρωα, ο οποίος είναι βιομήχανος, να το λένε Γιάνκο. Σε ποιο σύμπαν υπάρχει Γιάνκος βιομήχανος? Γιάνκος είναι αυτός που πηγαίνει τους καφέδες, ρε φίλε. Στις παλιές ελληνικές ταινίες με το. Πώς το λέγανε αυτό το τσικρίκι, πώς το λέγανε αυτό το σιδερί. Το δίσκο. Αυτός που πήγαινε τους καφέδες με το δίσκο λέγονταν Γιάνκος. Ο άλλος έγραψε ολόκληρο σύριαλ 15 χρόνια με βιομήχανο και τον είπε Γιάνκο. Ο Θεός και η ψυχή του. Θα μου πεις τώρα και εσύ με τι ασχολείσαι εδώ πέρα, πλήρωσε 24 ευρώ πάρκινγκ. 24 ευρώ, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα μπορούσε να ζήσει μια οικογένεια στο Σουδάν με 24 ευρώ. Αυτοκίνητο ήθελε, σε χάλαγε, λέω, το μετρό που έπαιρνες. Τώρα πλήρωνε. Ενώ με το μετρό μια χαρά, έμπαινες μέσα, ούτε πάρκινγκ ούτε τίποτα. Βέβαια, μύριζε λίγο. Ειδικά τώρα αυτές τις μέρες το μετρό δεν είναι, και ο ηλεκτρικός δεν είναι ότι καλύτερο.

0: Στο σαξόφωνο δεν είναι ο Γιώργος Κατσαρός. Είναι το τραγούδι του Τζέρι Ράφερτι, Baker Street, ύμνος της δεκαετίας του 70. Αγαπημένος μου πολιτικός αυτή την περίοδο είναι ο Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός Αυστραλίας. Είναι σαν καρτούν ο τύπος. Πέρα από το γεγονός ότι πέσανε να τον φάνε γιατί έκανε αυτή τη δήλωση σχετικά με την Κάιλι Μινόγκ, που έπαιζε ένα παιχνίδι σε μια εκπομπή. Τώρα, άμα είσαι πολιτικός και πηγαίνεις σε εκπομπές που είναι lifestyle, παίρνεις ένα ρίσκο, γιατί εκεί αρχίζουν αυτά τα, λοιπόν, shag, marry or kill, αυτά τα παιχνίδια, ότι ποια θα σκότωνες, ποια θα παντρευόσουν και ποια θα κουτούπωνες. Και αυτή είπε, και αυτός είπε θα κουτούπωνα την Κάιλι Μινόγκ. Και τον φάγανε μετά, εντάξει, αφού του βάλανε τρίλημα του ανθρώπου. Τι να λέγε, να τη σκότωνε την Κάιλι Μινόγκ. Τώρα το καινούργιο επεισόδιο είναι ότι ο Αλμπανέζε έχει σκοντάψει σε κάτι κυλιόμενες σκάλες και του ξεφεύγει ένα μπινελίκι, ένα βρυσίδι. Και τον έχουν καταγράψει κάμερες και λέει έβρισε ο πρωθυπουργός. Θυμάστε εκείνο το βίντεο που έγραφαν το Σαμαρά και δεν το ήξερε ο Σαμαράς και έλεγε ότι το πρωί είναι η καλύτερη ώρα για σεξ. Κάτι αντίστοιχο. Φοβερό αυτό δεν ήταν, έχει πάρα πολύ πλάκα. Δεν ήταν η μοναδική έτσι η ανθρώπινη στιγμή του Σαμαρά, ας πούμε, στις κάμερες. Είναι φοβερό. Λοιπόν, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, δηλαδή της Ευρυντίκης Βαλαβάνη για το περιστατικό που λέγαμε προηγουμένως, που την καθύβρισε η κοινή θνητή που πάρκαρε δίπλα της. Να πω ότι εγώ βάζω στοίχημα ότι αυτή κατάλαβε ποια ήταν η Βαλαβάνη και ένας λόγος που ήταν έτσι πιο μπινελικωτή ήταν επειδή είναι γνωστή, γιατί όταν τσατίζεσαι με κάποιον και βλέπεις ότι είναι και γνωστός, ταχώνεις περισσότερο, τύπου μετά λες ότι σας ξέρουμε εσάς τους celebrities που παρκάρετε όπου ξέρετε, που θέλετε, δεν είστε αυτοί που νομίζετε, και εμείς δηλαδή άνθρωποι είμαστε, ψυχή δεν έχουμε, σιγά πια νομίζω ότι είσαι κυρά μου επειδή βγήκε σε μια εκπομπή, κάτι τέτοια λένε, δεν λένε κάτι τέτοια. Άμα είσαι celebrity και την κάνεις την κουτσουκέλα, που δεν ξέρω αν την έκανε εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση, την έχεις βάψει, γιατί όλοι είναι εναντίον σου.
1: Okay. 4 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Γράφτε μου που θα πάτε διακοπές, καλέ. Μόνο εγώ να λέω. Πού και πότε. Τι είναι το HR, είναι, μας γράφει ο Χαρισόπουλος, πού θα πάμε. Τα κρατάει από το μισθό μας. Αφού είναι μεταποδοχών, μη φοβάστε. Ελπίζω, βλέπετε.

0: Ωραία η Κατερίνα. Σαντορίνη τέλος Αυγούστου. Μια χαρά θα έχουν φύγει και. Τι θα έχουν φύγει, θα μου πει στη Σαντορίνη δεν φεύγει ποτέ κανένας. Σαντορίνη είναι μόνιμος ο τουρισμός. Πλέον δεν υπάρχουν αυτά. Παλιά έλεγες θα πάω τέλος Αυγούστου, θα έχει ηρεμήσει το πράγμα, αλλά τελικά δεν είναι έτσι. Εξαρτάται και που θα πας. Λοιπόν, βλέπω εδώ εντωμεταξύ ότι όσοι φύγετε σήμερα για τριήμερο ή διακοπές, θα πρέπει να προσέχετε γιατί λέει έχει σε red code 11 περιοχές λόγω της κακοκαιρίας. Μαγνησία, Ποράδες, Λάρισα, Χρήστο, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα. Είπαμε ότι θα έχουμε και εμείς καταιγίδες το απόγευμα, αλλά εδώ πέρα λέει για χαλάζια, μπουρίνια. Σκέψου τώρα να φεύγεις διακοπές, να λες επιτέλους ρε φίλε, θα αφήσω πίσω τη Χαβούζα για να πάω να κάνω μπάνια. Και ξεκινάς να πας, ξέρω εγώ, Σποράδες ή Βόρεια Ελλάδα ή οτιδήποτε και σε πιάνεις στο δρόμο η Μόρντορ και λες μήπως να γυρίσει. Σήμερα βρήκε. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο break, μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη και επιστρέφουμε.
1: Διαφημίσεις.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: όλο το κατέστρεψε το μεταξύ και κανένα στίχο δεν θυμάμαι. Σαν κάτι θείες που πάνε στο ρέμο και δεν ξέρουν τους στίχους και λένε, κουνά το στόμα και λένε σαν να έχουν πάθει εγκεφαλικό, έτσι κι εγώ.
1: Ναι, κάβε εκεί, έχουμε ένα κεφαλικό στο Galaxy 92, ναι, 53χρονος φαλακρός είναι ο κύριος, έχει πάθει κεφαλικό, να τον φέρετε πάτε στα έκτακτα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, η ώρα είναι 8 και 2 και είστε στο Galaxy 92. Την πέτυχα τη ρήμα. Μπορεί να μην ξέρω τους στίχους του αγώνου break free. Αγώνου break free. Ρε χάζεψε αυτός. Τι μου κάνετε παιδιά, τι γίνεται? Παρασκευάρα, φεύγουνε κάποιοι? Τι γίνεται, χαμός, μέσα στη βροχή, μέσα στον κατακλυσμό? Πάντως μας κάνει πλάκα ο Θεός, έτσι? Δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, και μια που λέω μας κάνει πλάκα ο Θεός, μας κάνει πλάκα ο καιρός. Πάμε να δούμε τι γίνεται.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, στην Αττική θα έχουμε βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και το απόγευμα, με σημαντική πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα βόρεια και νότια του νομού. Οι άνεμοι κυρίως από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά ως 4 το πρωί, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους, βόρειο-δυτικούς. Η θερμοκρασία 22 με 33. Στη Θεσσαλονίκη βροχές και καταιγίδες από πρωί μεσημέρι, οι οποίες θα πειράσουν περισσότερο τα δυτικά και ανατολικά του νομού και ιδιαίτερα τη Χαλκιδική. Θερμοκρασία 21 με 29 βαθμούς Κελσίου. Σας είπαμε και προηγουμένως ότι θα έχουμε, έχουμε red, όχι red alert, έχουμε, κάτσε να δεις πώς το λέει, red code. 11 περιοχές στο επίκεντρο και η Αττική για βροχές και μπουρίνια και χαλάζια. Εκεί που είμαστε με στους καύσονες, τώρα πάμε στο άλλο άκρο. Έτσι είναι, παιδιά, το κλίμα. Κάποιοι δεν πιστεύουν ακόμα στην κλιματική αλλαγή, δεν πειράζει, θα είναι αργά όταν το πιστέψουν. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε για όλα τα πρωινάκια που ήσουν μαζί μας και ξεκινήσαμε τη μέρα με ένα χαμόγελο ή ελαφρό γελάκι. Γεια σου, Σωτήρη από το Λίτζ. Καλώς να έρθεις, αν έρθεις στην Ελλάδα, να σας υποδεχτούμε. Η αλήθεια, παιδιά, είναι και εγώ θα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για μένα φέτος, κυρίως από επαγγελματικές απόψεις, αλλά, από επαγγελματικής άποψης, αλλά όχι όχι μόνο. Το κεφαλικό συνεχίζεται εδώ μεταξύ. Και παρότι το ξύπνημα το πρωινό ήταν ιδιαίτερα κουραστικό όταν δουλεύεις 7 μέρες την εβδομάδα, η παρέα μου μαζί σας και η συντροφιά που μου κρατάτε εδώ πέρα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ φέτος. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και αυτό, το μην αρχίζουμε τώρα. Αυτά των εκπομπών των πρωινών, τα έχετε δει που είναι στην τηλεόραση που βγαίνουν. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, θα μου λείψετε πάρα πολύ. Και από πίσω μαχαιρώματα εντωμεταξύ στα πάνελ. Και μπροστά, ναι, ήσουν μια υπέροχη συνεργάτηδα. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου έδωσε φέτος. Και κλαίνε και κλαίνε και κλαίνε. Και λέει, σιγάρε φίλε, δηλαδή θα λείψει 2 μήνες την. Πραγματικά, ο άλλος παίρνει μια εβδομάδα άδεια. Αυτός πρέπει να βάλει τα κλάματα, όχι εσύ.
3: Galaxy 92.
0: Μια εβδομάδα άδεια και τον παίρνουν και τηλέφωνο στην άδεια. Τον παίρνει ο προϊστάμενος. Τι έγινε με το τιμολόγιο? Άσε με, άνθρωπέ μου, να κάνω μια βουτιά.

Don't Dream It's Over, ένα τραγούδι που γράψαν οι Crowded House και το διασκευάζουν εδώ οι Sixpence None the Richer. Τι όνομα Θεό μου, ποιος τους καταράστηκε αυτούς. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, να στείλω πολλά χαιρετίσματα. Έχουμε μηνύματα εδώ, χαμός γίνεται. Είστε πάρα πολύ γλυκοί σήμερα, μου στέλνετε πολύ γλυκά μηνύματα. Καλημέρα στη Λαμπρινή, καλημέρα στη Γεωργία, καλημέρα στη Βίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και καλημέρα και στην άλλη Βίκη, η οποία λέει: εγώ λέει, θα φεύγα σήμερα μετά τη δουλειά για χωριό κοντά στη Λαμία, αλλά λόγω καιρού φεύγω αύριο το πρωί. Ορίστε, παιδιά. Να σου πω κάτι, καλύτερα κιόλας, γιατί δεν θα έχει κίνηση αύριο όσο έχει τώρα. Τώρα εννοώ ότι σήμερα, όχι τώρα. Καλημέρα στη Δήμητρα που θα πάει Αριδαία. Γενικώς, παιδιά, μπορείτε να αποφύγετε την έξοδο της Παρασκευής. Καλό θα ήταν. Απλά χάνετε μια μέρα, εν πάση περιπτώσει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, και εγώ άλλαξα την ημέρα της αναχώρησης από Παρασκευή σε Πέμπτη, αν μπορείτε. Αλλά είναι δύσκολο. Άμα δουλεύεις Πέμπτη, πώς να το κάνεις. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Οι μισές ειδήσεις βγαίνουν από την Οδύσσια, Να είναι καλά ο άνθρωπος, ο Νόλαν που τη γύρισε. Τώρα λέει εδώ πέρα ένα στούντιο, μάλλον όχι ένα στούντιο, ένα κέντρο, σουηδικό κέντρο για τους Βίκινγκ. Άκου τώρα. Ένα θεματικό γύρισε. Τώρα λέει εδώ πέρα ένα στούντιο, μάλλον όχι ένα στούντιο, ένα κέντρο, σουηδικό κέντρο για τους Βίκινγκ. Άκου τώρα.

0: για τους Βίκινγκ. Θα συγγνώμη, ρε, αυτοί κάναν τώρα τον Τροϊκό πόλεμο με πλοίο των Βίκινγκ. Δεν μπορούσαν να βρουν να φτιάξουν ένα ελληνικό, δηλαδή ένα αντίστοιχο, μια τριήρη. Πήρανε βικινγκόπλιο. Σιγά, δηλαδή, άμα είναι σαν να γυρίζεις western και να βάλεις για άλογο τον Βουκεφάλα. Αν είναι δυνατόν, κύριε Νόλαν. Κύριε Νόλαν! Πού είναι η τέτοια η Λουκά να φωνάζει. Νόλαν! Έξω Νόλαν, παραποιεί την ιστορία μας. Στη συνέχεια, λέει, βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το πλοίο. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την Οδύσσεια, λέει, του Κρίστοφερ Νόλαν το έργο, η οποία χρησιμοποίησε τα πλοία των Βίκινγκ, παρότι η ιστορία διαδραματίζεται στον κόσμο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ο Λάουσον, δηλαδή ο υπεύθυνος του κέντρου, δήλωσε στην συνέντευξή του ότι η απόλαυση που ένιωσε βλέποντας την υπέροχη ταινία επισκιάστηκε κάπως επειδή η Universal εξακολουθεί να του οφείλει $6,000. Αυτό το ποσό δεν είναι τίποτα για ένα στούντιο, είπε ο Λάουσον. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times. Έχει υπογραφεί το συμβόλαιο του 24, λέει, και η Charles Tale, η εταιρεία του που είχε το πλοίο, δεσμευόταν να επιστρέψει το σκάφος σε καλή κατάσταση. Τι του έκανε ο Νόλαν? Καλά, θα πει, πόλεμο πέρασε, κυρία μου, το σκάφος. Δεν το στείλατε να πάει Βόλο Σκιάθο. Το στείλατε στον Τροϊκό πόλεμο. Θα γυρίσει με προβλήματα. Θέλει ένα σέρβις. Θέλει να το πας λίγο να δουν λίγο τον εγκέφαλο, να φτιάξουν λίγο τα τακάκια.
1: Galaxy 92.
0: Γεια σου, Γιάννα. Γεια σου, Ανθή, καλημέρα.

Αυτό μπορεί να το πούνε κάποιοι τον Αύγουστο στην Αθήνα, τώρα πλέον δύσκολο να πούνε. Νομίζω ότι είμαστε μόνοι μας. Αλλά δύσκολο πια, Αθήνα δεν αδειάζει. Βίκυ, εδώ ένας λέει να μείνεις απόψε στη Λαμία και να φας ωραία κοκ και αύριο να πας στο χωριό. Δεν ξέρω τι εννοεί, αν έχει ωραία κοκ, έχουν ωραία κοκ στη Λαμία. Στη Λαμία τι γίνεται με τη σαλμονέλα και άλλη σαλμονέλα λέει στα κοτόπουλα. Εμένα το μεταξύ απορία μου είναι η εξής. Τρώνε κοτόπουλα στη Λαμία. Εγώ στη Λαμία ήξερα προβατίνες, κάτι κοντοσούβλια, κάτι κοκορέτσια. Αυτό θυμάμαι. Ποιος τρώει κοτόπουλο στη Λαμία, ποιος χαλάει την εικόνα.

0: πόλη. Εν πάση περιπτώσει, γενικά, αν πάτε Λαμία, καλύτερα μην φάτε κοτόπουλο, γιατί βρήκανε και κάτι άλλα σαλμονέλια. Λοιπόν, καλημέρα στη Μάρθα, καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα στην Ανθή. Και εμένα θα μου λείψετε πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα στην Ευαγγελία που στέλνει μήνυμα. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα και στο Instagram, Βιχαρισόπουλος VH. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που ετοιμάζονται για διακοπές ή και όχι. Αυτό ήθελα να σου πω. Πώς γίνεται το μεταξύ κάθε φορά που φεύγεις άδεια, ρε φίλε, να εμφανίζονται δουλειές? Δηλαδή, εμένα σήμερα είναι η πρώτη μου μέρα με άδεια και έχω να πάω το αυτοκίνητο στο σέρβις. Μη σχολιάσετε. Έχω να πάω να πάρω δώρο για το γάμο και έχω να πάω να στείλω και κάτι χαρτιά για κάτι ασφαλιστικά. Αύριο είναι η πρώτη μέρα που θα ξυπνούσα αργά. Και λέω, το Σάββατο λέω, θα ξυπνήσω 12 η ώρα το μεσημέρι. Θα το κάνω επίτηδες. Δεν ξέρω τι θα κάνω. 12 η ώρα δεν σκόθω το κρεβάτι, με το ζόρι. Και με παίρνουν τηλέφωνο χθες και μου λένε, κύριε Χαρισόπουλε, γεια σας. Για το κλιματιστικό που λέει, είχαμε κλείσει ένα ραντεβού. Ναι, μπορείτε το Σάββατο 8.30 ώρα. Τώρα τι να τους πω, ότι ξέρεις, δεν θέλω να έρθει το 8.30 ώρα και θα κοιμάμαι, ντράπηκα. Και λέω, ελάτε, 8.30, τι να κάνουμε. Οπότε ούτε το Σάββατο θα κοιμηθώ. Πάμε Κυριακή τώρα, παιδιά, και βλέπουμε.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Η πώληση αυτό το καλοκαίρι γίνεται η Poly Pocket. Μικρή σε μέγεθος για να χωράει στην τσέπη σου, αλλά με ό,τι χρειάζεσαι για τον καύσωνα, εντός και εκτός Αθήνας. Βούτα στις σελίδες της και άστη να σε δροσίσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Με χαϊκού, μικρές ιστορίες, συντριβάνια και θα σε πάρω να φύγουμε. Η Poly Z, εντύπω που διαβάζεται. Η PolyZ.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: κάνει τον έλεγχο Teddy Swims. Εδώ στέλνει μήνυμα ένας ή μία, δεν ξέρω, δεν γραφτικό όνομα. Λέει: Βαγγέλη, και εγώ θα πάω για δώρο γάμου μετά. Στον ίδιο θα πάμε αύριο. Μια που πάμε στον ίδιο, για στείλε εδώ από πού θα πάρεις εσύ, για να, έτσι, να έχω μια εικόνα. Πω, έχω να πάω σε γάμο πάρα πολύ καιρό. Νιώθω τρακ σαν την νύφη, νιώθω σήμερα. Τόσο τρακ. Λέω νύφη γιατί πιο πολύ έχει νύφη, τη δάκ παρά ο γαμπρός. Μάλλον όχι. Και ο γαμπρός έχει, απλά η νύφη έχει πει μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Ο γαμπρός είναι λίγο awkward. Λέει τώρα, ξέρεις πώς να σταθεί, πώς να κάνει. Η νύφη το ζει, ρε παιδί μου. Γιατί η νύφη, ο γάμος είναι η ωραιότερη μέρα της ζωής της. Ο γαμπρός έχει ζήσει και κάποιες κούπες, έχει σηκώσει κάποιο κύπελο. Έχει... Μπορεί να είναι η καλύτερη μέρα της ζωής του να ήταν τον μπάτσελορ. Άντε και στα δικά σου, λέει ο Δημήτρης. Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ. Εμείς και στα δικά μας οι ανήπαντρες που λένε. Λοιπόν, σήμερα χτες παραδόθηκε.
1: Συγγνώμη. Ναι.
0: Χτες παραδόθηκε στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι ο δρόμος που κάνει το Αθήνα-Γρεβενά 4 ώρες. Τώρα κάποιος θα πει γιατί να πάει στα Γρεβενά. Ντροπή σας καταρχάς που το σκεφτήκατε αυτό. Κατά δεύτερο λόγο, συνδέει και την Εγνατία Οδό. Δηλαδή, για να πας στην Εγνατία Οδό από Αθήνα, έπρεπε μέχρι τώρα να πας μέχρι η Κατερίνη. Βέρεια εκεί, νομίζω. Τώρα πλέον θα μπορείς να κόβεις από Δομοκό, να ανεβαίνεις για Γρεβενά Κοζάνη και κάπου εκεί συνδέεται με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, καλωρίζικος ο Ε65, έγινε χτες η τελετή με τα εγγένεια με το Μητσοτάκη. Τώρα, βέβαια, εγγένεια και Μητσοτάκης είναι λίγο επίφοβο, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης, όταν γίνονται τα εγγένεια, θα έστελνα έναν άλλον, ένα σωσία, να κόβει την κορδέλα. Για να είμαι σίγουρος ότι το έργο δεν θα γίνει κάτι άσχημο. 46 χιλιόμετρα, λέει, από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, σε πλήρη λειτουργία. Παιδιά, όσοι θυμόμαστε τους δρόμους παλιότερα, πώς ήταν στο εθνικό δίκτυο, τρίβουμε τα μάτια μας. Και δεν το λέω αυτό τώρα γιατί οφείλεται σε αυτή την κυβέρνηση, γιατί έχουν κάνει και προηγούμενες κυβερνήσεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Γενικότερα, το οδικό δίκτυο στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σε φοβερό βαθμό. Μιλάμε πλέον για ένα επίπεδο τύπου Ευρώπης και ίσως και καλύτερα. Υπάρχουν προβλήματα βέβαια, αλλά μετά από το δρόμο που φτιάξανε για την Πάτρα, μετά την Ιωνία Οδό, μετά αυτό τον Ε65 και φυσικά την Εγνατία που ήταν από πριν, μπορούμε να πούμε ότι πλέον το να πας στην Ελλάδα ταξιδέψει είναι πάρα πολύ ασφαλές. Βέβαια, έχω ένα παράπονο από την Εγνατία Οδό. Τώρα που είπα Γρεβενά, θυμάμαι που είχα πάει από Ηγουμενίτσα Θεσσαλονίκη, μια τουαλέτα στον δρόμο δεν έχετε βάλει. Να τον πιάσει κανένας ο προστάτης του και να θέλει να πάει να κάνει τσίσα και να μην βρίσκει. Και να ρωτάει ένας φίλος μου, δεν ήμουν εγώ, και να ρωτάει ένας φίλος μου στα διόδια, συγγνώμη, τουαλέτα που έχει, δεν έχει, τι εννοείται δεν έχει, Θεσσαλονίκη πάω, θα τα κρατάω με Θεσσαλονίκη, πλάκα μου κάνεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αγάπη μου.
2: Galaxy 92.
0: Εντάξει, κάποιοι πολλούς καφέδες τώρα, τι θες. Δεν υπάρχει το ταξίδι, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Πραγματικά, αν το δείτε, Εγνατία Οδός. Πάρτε μαζί μπουκαλάκι ή πάνα.

0: All time classic, ορισμός του all time classic. Cutting Crew, I just died in your arms tonight. Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ τη Χριστίνα που με ενημερώνει ότι η Y65 δεν ξεκινάει από Δομοκό, αλλά μετά τα καμένα βούρλα έχει έξοδο δεξιά και δεν βλέπεις πια Δομοκό. Κρίμα. Κρίμα που δεν βλέπεις Δομοκό, γιατί ωραία Δομοκό. Είχε και εκείνη την πάχνη που λέμε, εκείνη την ομίχλη, την ωραία. Είχε και το κατοίκι του, έπαιρνες από εκεί. Καλημέρα, Μάρθα. Η ώρα είναι 8:28. Ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, για να οργανωθούμε λίγο. Ο Κηφισός παραμένει κόκκινος από την Λένορμαν μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός παραμένει βατή στο μεγαλύτερο μέρος της. Μόνο εκεί στη συμβολή με Εθνική Οδό θα δυσκολευτείτε λίγο. Κάτσε να κάνω και μια ανανέωση, γιατί μου φαίνεται πολύ περίεργο. Α, δεν είναι δυνατόν να ανοίξει. Περιμένετε τώρα, κάτσε εδώ. Αυτό δεν είναι ραδιοφωνικό όμως. Α, άνοιξε. Έλα, πουλί μου, έλα, έλα, σέρνετε το ίντερνετ. Έλα, μπορείς, λοιπόν. Όπως σας τα είπα είναι, ναι. Η Κηφισίας έχει κάτι θεματάκι εδώ και εκεί, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού. Η Μεσογείων στο γνωστό τμήμα από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο στην κάθοδο μόνο. Ο περιφερειακός είναι καλός. Λίγο μετά τον Καρέα θα σας ταλαιπωρήσει. Η Βουλιαγμένης είναι καλή, η Παραλιακή είναι καλή. Έχει λίγο κίνηση χαμηλά, γιατί δεν ξέρω γιατί. Στο ύψος της Γλυφάδας, μετά τη Βουλιαγμένη εκεί, έχει στην άνοδο. Η Συγκρού είναι καλή, το κέντρο είναι σχετικά καλό με εξαίρεση τη Βασιλή Σοφία στην κατεύθυνση για Χίλτον και λίγο να προσέξετε και στην Πατησίων στο ύψος της, της Κολιάτσου, εκεί δεν ξέρω, καλά είναι και στενός ο δρόμος εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Αυτά με την κίνηση, μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos, VH. Πολλά φιλιά στην Ξάνθη να στείλω. Πολλά φιλιά στην Κρήτη, στα Χανιά μας, στην Ιωάννα, στην Κάλια, την συμφοιτήτριά μου, την αγαπημένη μου. Και με μουσικάρες συνεχίζουμε εδώ στον Galaxy, κάτσε να σηκώσω και τη φέτα, όχι την τιμή της φέτας. Τίνα Τέρνερ, Τίμι Γιούρο, Ed Sheeran και Eurythmics έρχονται στον Galaxy 92.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: You're the best, better than all the rest. Τίνα Τάρνερ, όπως τη λέγαμε παλιότερα. Τίνα Τέρνερ στον Galaxy 92. Αντίστροφα, λέει, μετρά ο χρόνος για τη λήξη προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Αυτοί γιατί το κάνουν πάντα καλοκαίρι και μας χαλάνε τις διακοπές, ρε φίλε. Δεν μπορείς να βάλεις τη φορολογική δήλωση να είναι πιο αργά. Να έχετε το καθαριστικό Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, θα μου πεις, έρχονται όλα εκεί. Αλλά αυτό που έχετε το καθαριστικό και πρέπει να πληρώσει μέχρι 31 Ιουλίου δεν είναι λίγο. Πώς το λένε, it's a bummer που λένε και οι Αμερικάνοι. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, κάτσε αυτό, γράφτηκε στις.
1: Δεν λέει.
0: Μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα είναι. Μετά από αρχικές δηλώσεις υπάρχει δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων. Άλλωστε τα λάθη, λέει, βλάπτουν σοβαρά τις τσέπες μας. Είναι δεικτικό πως τα πρόστιμα κλιμακώνονται, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αγγίξουν το 50% του φόρου που δεν καταβλήθηκε. Όσοι λοιπόν διατηρούν αμφιβολίες για τα όσα δήλωσαν, μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις ακόμα και τώρα. Λένε φυσικά όσοι δεν έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους, θα πρέπει να γνωρίζουν ευθύς εξ αρχής τι να προσέξουν. Μάλιστα. Το μας φτιάξα τώρα, αφεύγουμε εμείς διακοπές, θα με τις φορολογικές δηλώσεις. Σε πάση περιπτώσει. Η επικαιρότητα είναι λίγο γιούχου σήμερα. Είναι λίγο αλλού, έτσι, όπως το καταλάβατε κι εσείς. Καλημέρα στη Δήμητρα όμως που πέρασε ένα ωραίο βράδυ στο Νιάρχο. Είχε, λέει, ένα φοβερό live DJ set. Ήταν, λέει, θυμίζει, λέει, Super Paradise. Συγγνώμη, Κάβο Παραντίζο, τα μπερδεύω εγώ, Paradise. Κάβο Παραντίζο, μάλιστα. Πολύ ωραία να γίνονται τέτοια event και στην Αθήνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα πας στη Μύκονο και λίγο. Και δαπανηρό και λίγο κουραστικό, νομίζω πλέον. Έτσι, από μια ηλικία και μετά, νομίζω ότι στη Μύκονο λίγο σκουράζει όλη αυτή η ιστορία.
2: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy92.
4: Amazing music.
0: Να ζήσετε, να ζήσετε.

0: Λοιπόν, να δράξω την ευκαιρία και να ευχηθώ και, και από ραδιοφώνου στο αγαπημένο μου ζευγάρι, στον Αλέξανδρο και τη Βίκη, παντρεύονται αύριο. Και φαντάζομαι θα πάτε και εσείς σε κάποιο γάμο αυτό το σουκού, αν δεν φύγετε διακοπές δηλαδή, γιατί συνεχίζονται οι γάμοι. Τώρα λίγο μείνανε κάνα δύο Σαββατοκύριακο ακόμη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι και πολύ του. Όχι του σπορ. Δεν ξέρω πότε τελειώνει η περίοδος των γάμων, εν πάση περιπτώσει. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο σε κάθε γάμο στα τέλη δεκαετία του 2000 ακουγόταν αυτό. Team Euro, as long as there is you. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Θυμάστε κάποτε που μετρούσαμε μπάνια παγωτά το καλοκαίρι? Τώρα το μετράμε σε αυτοκίνητα, γιατί Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στο Regency Casino Montparnasse έχει σούπερ καλοκαιρινά δώρα που θα ανεβάσουν και άλλο τη θερμοκρασία. 6 ολοκένουργια αυτοκίνητα Chery Tingo. 4 για 6 τυχερούς νικητές, απλώς με την είσοδο στο καζίνο. 31 Ιουλίου το δεύτερο Chery Tingo περιμένει τον τυχερό ιδιοκτήτη του στο βουνό. Αν θες να ζήσεις τα πιο cool summer vibes με 1000, η Πάρνη θα είναι ο προορισμός σου, γιατί και αυτό καλοκαίρι θα φέρει 6 Chery μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μηνύματα στο Galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Να πούμε και λίγο για τις βάσεις εισαγωγής που είχαμε κάποια άλματα εκεί. Μιλάμε για εκτείναξη στις πολυτεχνικές σχολές, από ό,τι λέει εδώ το ρεπορτάζ. Είχαμε άνοδο και στις ιατρικές, είχαμε πιέσεις σε οικονομικές. Επίσης, μεγάλη άνοδο είχαμε στις στρατιωτικές σχολές. Δεν έμεινε, λέει, κενό για κενό. Μάλλον δεν έμεινε κανένα κενό, για να είμαστε πιο σωστοί. Όπως και στο Πολυτεχνείο υπήρχε άνοδος σε όλες τις σχολές εκτός από δύο, σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε και στις στρατιωτικές πάρα πολύ. Είχαμε ιστορικό ρεκόρ, λέει, για την ακρίβεια. Λοιπόν, η μεγαλύτερη άνοδος έγινε, λέει, μεταξύ των πανεπιστημιακών τμήματων στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας στις Σέρες. Διεθνές, έχουμε διεθνές πανεπιστημίες στην Ελλάδα? Τι λέει αυτό? Και είναι στις Σέρες το διεθνές. Αυτό πρέπει να είναι το πρώην ΤΕΗ, πρέπει να είναι. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να λέω και μπουρδε. Εγώ δεν θυμάμαι. Στις Σέρες, εγώ στην εποχή μας είχαμε μόνο ΤΕΗ. Τώρα πλέον έχει πανεπιστήμια παντού. Αντίστοιχα, σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν σε αρκετά τμήματα πληροφορικής, ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανολόγων, επιβεβαιώνοντας ότι οι υποψήφοι στρέφονται όλο ένα και περισσότερο προς ειδικότητες που συνδέονται με την ψηφιακή οικονομία, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια και τις νέες τεχνολογίες. Μεγαλύτερες πτώσεις βάσεων στο τμήμα επιστήμης φυτικής παραγωγής του Γεωπονικού Αθηνών και στο τμήμα μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Βλέπετε, σε σχολές οι οποίες, καλά, το φυτικής παραγωγής μπορεί να δώσει δουλειά. Το μουσικών σπουδών δεν ξέρω. Δεν είναι τουλάχιστον τόσο εξασφαλισμένη η πορεία σου επαγγελματική όσο με άλλες σχολές. Τώρα θα μου πεις και ποια σχολή σου εξασφαλίζει το επάγγελμα 100%, ίσως μόνο η ιατρική, οι στρατιωτικές. Δεν νομίζω ότι είναι πολλές άλλες. Κρατάω μια επιφύλαξη για αυτό που είπα για τις Σέρες, γιατί δεν ξέρω τώρα που έχουν ανοίξει και καινούργια τμήματα, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε με τους φίλους Σεραίους. Αυτά που λέτε. Εκτείναξη στο Πολυτεχνείο. Όσοι πήγαν για Πολυτεχνείο φέτος, πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί ανέβηκαν οι βάσεις. Άντε, και του χρόνου τώρα, ξεκουραστείτε να πάτε διακοπές, να περάσετε ωραία και να ξεκουραστούν και οι γονείς. Γιατί και οι γονείς περνάνε δύσκολα κι αυτοί. Βαγγέλη, πες για την πτώση φιλολογικές. Δεν βλέπω εδώ κάτι για πτώσεις φιλολογικές, αλλά το καταλαβαίνω αν υπάρχει κάτι τέτοιο, διότι με εξαίρεση ίσως την αγγλική φιλολογία που έχει πάντα ζήτηση, την πρώην σχολή μου, τα υπόλοιπα φιλολογικά πονάνε λίγο, γιατί άμα δεν διοριστείς υποφέρεις. Επίσης δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα πλέον για τους καθηγητές εκτός εκπαίδευσης. Θα να πω ότι παλιότερα μπορεί να υπήρχαν και περισσότερες αμοιβές στα φροντιστήρια. Μόνο τα ιδιαίτερα ίσως κρατάνε ακόμα. Αλλά έχω φύγει από αυτόν τον τομέα, οπότε δεν είναι και πολύ ακριβή αυτά που σας λέω. Θέλω να πω, το ξέρουν περισσότερο τα παιδιά που δίνουν και οι συνάδελφοι, οι πρώην συνάδελφοι. Πες μου εσύ για τις φιλολογικές, αν ξέρεις περισσότερα.
1: Διαφημίσεις. Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διάσκεψη. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
2: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.

0: of you.
1: Έτσι είναι, να μιλάω από The Shape of You στον Galaxy 92. Καλημέρα στον Τάσο που μας στέλνει μήνυμα. Να σας πω τώρα, θα σας πω τώρα μια είδηση, μια έρευνα που έγινε στην Αυστραλία, η οποία είναι λίγο αστεία, γιατί μετρήσανε ποιες, ερευνήσανε εν πάση περιπτώσει, ποιες ηλικιακές ομάδες, πώς να το πω τώρα, είναι και πρωί, αερίζονται πιο πολύ. Και πώς μπορείς αυτό να το μετρήσεις, ήταν η απορία μου πριν διαβάσω το ρεπορτάζ στη New York Post. Λέει, βάλανε ένα ειδικό εσόρουχο, το οποίο έχει, δεν ξέρω, αισθητήριες οτιδήποτε, το οποίο μετράει πότε αερίζεσαι και πόσο. Και τα συμπεράσματα είναι ότι οι άντρες είναι πιο ευάλωτοι στο πέρδιν, 5,2 αερίσματα την ημέρα έναντι 4,8 στις γυναίκες. Α, βλέπω και γυναίκες, μια χαρά. Σφίγγονται περισσότερο βέβαια οι γυναίκες, είναι λίγο δυσκολότερο για μια γυναίκα να το κάνει αυτό. Θέλω να πω, θεωρήσε, είναι δύσκολο για όλους μας. Αλλά ο άντρας είναι και λίγο πιο κάφρος, είναι λίγο πιο, παιδί μου, λες άντρας είναι, θα ρίξει καμία, ας πούμε. Γυναίκα προσπαθεί, καημένη αυτό, από εδώ, από εκεί, σφίγγεται, αλλά το εσώρουχο κατέγραψε όλη την τη σκληρή αλήθεια, πώς θα έλεγε και ο Δημοκίδης. Κάνα την έρευνα στις ηλικίες από 14 και πάνω και είδαν ότι αυτοί που αερίζονται περισσότερο είναι, λέει, μεταξύ των ηλικιών, κάτσε να σου πω, 26 με 45. Α, την έχουμε περάσει την δύσκολη ηλικία, ωραία. Περισσότερες από 5 φορές την ημέρα. Και λέει ότι οι ώρες οι οποίες είναι πιο έτσι επικίνδυνες για αυτό το σπορ, ας το πούμε, είναι 6 με 8 το πρωί, επειδή ξυπνάει ο οργανισμός μάλλον, μετά το γεύμα 2 με 4 και το τελευταίο μεγάλο κύμα είναι μεταξύ 8 και 10, μάλλον μετά το δείπνο. Οπότε ναι. Εντάξει, κάποιος θείος μου έλεγε ότι, λέει, είναι υγεία, λέει, το πέρδιν. Οπότε δεν έχει άδικο, αλλά μην το παρακάνετε όμως. Δηλαδή θέλω να πω, μην καταπιέζεστε πάρα πολύ, αλλά μην είστε και πολύ άνετοι. Δηλαδή να αφαιθείς και να νομίζει κάποιος ότι έχεις κάσει κάποιο λάστιχο.
2: Galaxy 92.
1: Το δυσκολότερο είναι όταν είσαι σε σχέση. Εκεί είναι. Εκεί είναι δράμα. Επίσης την ώρα του σεξ είναι πάρα πολύ αστείο να συμβεί. Εκεί που σφίγγεσαι, ας πούμε, σου φύγει καμία. Πάει όλη η ατμόσφαιρα, ό,τι πάει το δείπνο, πάνε τα κρασιά, όλα, τελείωσε. Αυτό ήτανε.

0: Sweet Dreams από τους Eurythmics, αφιερωμένο σε όλους εμάς που θα κοιμόμαστε από αύριο, από μεθαύριο εγώ, περισσότερο. Από την Κυριακή, όποιος με ξυπνήσει νωρίτερα από τις 12 θα έχει την κατάρα μου. Θα κλείσω και τηλέφωνα και τα πάντα. Ακούστε τώρα ένα κουλό που συνέβη στην Ελβετία. Ένας τύπος 24 χρονών, ένας πιτσιρικάς, ο Γιόνας, συγγνώμη, δεν βλέπω κιόλας. Γιόνας Λαϊνάουερ ή κάπως έτσι, 24 ετών, αυτοανακηρύχθηκε βασιλιάς της Ελβετίας. Και κάποιος θα πει, εντάξει, είναι γραφικός, είχαμε και εδώ κάτι περίεργο. Θυμάμαι κάποτε είχαμε έναν δούκα του Πειραιά που είχε βγει μόνος του. Αυτός όμως έχει κανονικά, έχει βάλει σιρίτια αυτά, κοστούμια, παλάτια, έχει δικές του, λέει, ένοπλες δυνάμεις, κάτι δυνάμεις ασφαλείας, κάτι σεκιουριτάδες με όπλα κτλ. Ο τύπος τι, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να πει κάποιος ότι είναι τρελός και ζει το δικό του, ας πούμε, όνειρο, ότι είναι βασιλιάς της Ελβετίας. Να υπενθυμίσουμε ότι η Ελβετία δεν έχει βασιλιά, είναι μια συνομοσπονδία ουσιαστικά. Έχει αγοράσει, λέει, υπάρχει ένα νομικό παραθυράκι στην Ελβετία, όπου αν υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν ανήκουν πουθενά, δεν έχουν. Δεν τις έχει ζητήσει κάποιος. Καταρχάς, πώς γίνεται να υπάρχουν περιοχές που δεν ανήκουν πουθενά? Εγώ τώρα μου κάνει εντύπωση. Δεν έχουν κτηματολόγιο εκεί, στην Ελβετία. Εδώ εμείς αποκτήσαμε. Αν λοιπόν υπάρχει κάποιο χωράφι, ρε παιδί μου, που δεν ανήκει πουθενά, αυτός μπορεί κάποιος με μία απλή αίτηση στο Δήμο να το ζητήσει και να του καταχωρηθεί. Και αυτός έχει κάνει αιτήσεις σε όλη τη χώρα και έχει αποκτήσει τζάμπα, επαναλαμβάνω, 117 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και ουσιαστικά λέει ότι ανέμακτα επιχειρεί να κατακτήσει την Ελβετία. 24 ετών, υπενθυμίζω, το διαβάζω στους Times, δεν είναι κανένα ψεκασμένο άρθρο, γι' αυτό σας το λέω, εν πάση περιπτώσει. Τι να πω, αυτός είναι, δεν ξέρω τώρα, το λιγότερο που μπορεί να πάθει είναι κάποιοι να θέλουν να αγοράσουν μετά τη γη από τον ίδιο. Το ζει κανονικά όντως. Καλημέρα στην Λένα, την Άντζελα και την Κωνσταντίνα που επλησιάζουν επιτέλους, λέει, οι μέρες των διακοπών τους. Ο Κοτσαρίκος λέει, τι μου θύμιζε, λέει, την ώρα του σεξ. Σου συνέβη και σένα, Πάμε για σύντομο break, επιστρέφουμε, πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα.
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
8: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Owner of a lonely heart is much better than an owner of a broken heart, λέει ο Γιάν Άντερσον των Yes. Καλημέρα σε όλους, είναι η τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής και είναι η τελευταία ώρα της σεζόν. Έχω να πω με χαρμολύπη, χαρά διότι θα κοιμάμαι από μεθαύριο. Με λύπη γιατί σας αποχωρίζομαι. Αλλά θα είμαστε πάλι από το Σεπτέμβριο, οπότε don't worry. Η ώρα έχει πάει 9 και 4, ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να δούμε τι...
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα κι αν είναι περίεργος ο καιρός που θα μας αποχαιρετήσει για την σεζόν. Σήμερα λοιπόν, κάτσε γιατί εδώ μου κάνει περίεργα παιχνίδια σήμερα. Δεν με αφήνει να φύγω ο υπολογιστής. Είδες, έκλεισε ο καιρός ρε φίλε, είναι φοβερό. Λοιπόν, θα έχουμε βροχούλες το απόγευμα, σας το λέω μόνος μου απ' έξω, το έχω μάθει. Βροχούλες, βροχές και καταιγίδες θα έχουμε γενικότερα σε όλη τη χώρα, αλλά ειδικά στην Αττική από το απόγευμα θα είναι βροχερός ο καιρός. Δεν θα ανοίξει ο καιρός ποτέ, να σας τον πω αναλυτικά, βέβαια. Λοιπόν, άρα, αναβάλλεται ο καιρός για μετά. Η Ανθή, γιατί χτυπάει, γιατί να χτυπήσω, Ανθή μου, μου λες χτύπα κι άλλο. Ο Κοτσαρίκος μετράει, τελευταία ώρα τη σεζόν. Τις μπουκές μου θα μετράτε στο τέλος. Λοιπόν, συγχωρέστε με για αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με τον καιρό, αλλά χάθηκε το ίντερνετ ξαφνικά. Έχω να σας πω ότι αν ανοίξετε τηλεόραση και βάλετε open, μην τρομάξετε. Είναι ο Μητσοτάκης. Πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό, δίνει παραχωρή συνέντευξη, στην οποία έβγαλε ήδη είδηση συνέντευξη στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Έτσι δήλωσε πριν από λίγο. Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, ο Μητσοτάκης, το οποίο βέβαια. Δεν είναι ίδιο με τη δήλωση θα γίνουν την άνοιξη του 27, άρα δεν αποκλείει να γίνουν το χειμώνα. Άρα από Δεκέμβρη και μετά πάει το πράγμα. Αν τηρήσει το λόγο του βεβαίως, γιατί πολιτική είναι αυτή, μπορεί να σου πει δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο και να γίνει κάτι χτύπα ξύλο ενδιάμεσα τον Αύγουστο και να μας πει παιδιά ξέρετε κάτι, εθνικοί λόγοι απαιτούν να γίνουν εκλογές ξέρω εγώ τα τέλη Νοέμβρη. Who knows, προς το παρόν ηρεμήστε λήξη συναγερμού μέχρι 30 Νοεμβρίου. Από εκεί και μετά δεν υπόσχομαι τίποτα.
2: Galaxy 92.

0: The Rhythm of the Night, The Barge. Στον Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όσους ετοιμάζονται για τη μεγάλη έξοδο. Καλημέρα σε όσους ετοιμάζονται για δουλειά ή είναι ήδη στη δουλειά. Καλημέρα σε όσους δεν θα πάρουν άδεια και ακούν όλα αυτά σαν κάτι ξένο. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν όταν οι υπόλοιποι διακοπεύουν. Καλημέρα και σε όσους γυρνάνε από άδεια, είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν κάποιοι που πήραν το πρώτο μέρος, εν πάση περιπτώσει. Περίεργη περίοδος το καλοκαίρι, γίνονται όλες αυτές οι αλλαγές, άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν τώρα με την αλλαγή του κλίματος, ρε παιδί μου, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να παίρνουμε τις άδειες την άνοιξη, το Μάιο, ξέρω εγώ δηλαδή, γιατί να κλείνουμε όλοι τον Αύγουστο. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε. Παλιότερα υπήρχε μια λογική με την έννοια ότι ο κόσμος θέλει να κάνει τα μπάνια του, αλλά τώρα έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση με τους καύσωνες και αυτά, μήπως πρέπει να το πάμε άλλη περίοδο, να κλείνουμε τον Απρίλιο, ας πούμε. Θα μου πεις, έχουμε το Πάσχα. Βλακίες, λέω. Λοιπόν, για να σταματήσουν να λέω βλακίες, πάμε στον καιρό, ο οποίος απεκαταστάθη. Η σύνδεσή μας, δηλαδή.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Θα το ξανακούσουμε. Λοιπόν, στην Αττική βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με σημαντική πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα βόρεια και στα νότια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις με τάση 2 με 3 μποφόρ, τοπικά ως 4 μποφόρ το πρωί. Ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς, θερμοκρασία θα κυμανθεί από πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις με τάση 2 με 3 μποφόρ, τοπικά ως 4 μποφόρ το πρωί. Ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς, θερμοκρασία.

Καλημέρα στους πρώην συναδέλφους, τον Δημήτρη, τον Κριτσόνη και τον Τάσο, τον Δημόπουλο που βγαίνουν πάλι για θέμα. Τι έγινε, έχετε αναλάβει τα πρωινά σας, το έχετε πάρει εργολαβία το πρωινό? Καλό υπόλοιπο, παιδιά, καλή δύναμη. Εδώ λέει ένας φίλος, τον Αύγουστο δεν θα γίνουν εκλογές γιατί κανείς δεν θα αφήσει διακοπές του τα μπάνια του λαού, Ανδρέας Παπανδρέου. Μα δεν είπε κανείς ότι θα γίνουν τον Αύγουστο εκλογές. Όλοι φοβόμαστε για Σεπτέμβρη. Τον Αύγουστο εννοείται ότι δεν γίνονται εκλογές. Άκου εκεί, Αύγουστο. Καλημέρα στο Τσέκερ, δεν ξέρω τι είναι καν αυτό που μου στέλνετε. Καλημέρα στον φίλο που θα πάει στην Εύβοια στα Μελίσια του και στην Έλενα από Μακεδονία. Η Τατιάνα λέει: Βαγγέλη, μη φεύγεις. Έχω 2 εβδομάδες ακόμα, ελπίζω να μην έχουμε καμιά έκπληξη Σεπτέμβριο. Όχι, δεν θα έχετε έκπληξη, θα είμαι εδώ το Σεπτέμβριο, Τατιάνα μου. Μη με κάνετε και νιώθω άσχημα τώρα που φεύγω. Πραγματικά δηλαδή, εγώ καθόμουν 1 εβδομάδα ακόμα. Αλλά μην λέω τέτοια γιατί ακούει ο διευθυντής μας ο Χρήστος Γιακουμόπουλος και μπορεί να του έρθει καμιά έμπνευση να μου σκάσει κάνα τηλεγράφημα από Σκύρο, έτσι όπως είσαι, κάτσε εκεί μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Όχι. Φεύγω, έχω κλείσει τώρα. Λοιπόν, έχουμε μια ιδιαιτερότητα σήμερα στην δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Θα κάνουν το πάρτι, τη δεξίωση θα την κάνουν στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου και όχι έξω, λόγω της, των συνθήκων, των καιρικών συνθήκων. Ρε φοβερό, ρε φίλε, ούτε καιρός δεν τους θέλει. Φοβερό έτσι. Μέσα λέει θα το κάνουν το πάρτι.

Δεν έχει κήπο και τέτοια αυτά, φωτογραφίες και ιστορίες. Θα είναι πολύ ξενέρωτο το φωτορεπορτάζ σήμερα. 1.700 προσκλήσεις έχουν σταλεί. Πάρε φίλε, 1.700. Τόσο, μα έχουν δει και όντως πρέπει να το περιορίσουν λίγο. Δεν λέω να το καταργήσουν, γιατί υπάρχουν διάφορες φωνές που αυτοί οι αναθεωρητές πλέον που λένε ότι τι πράγματα είναι αυτά και προκαλούν τον κόσμο, κακώς το λένε. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας πρέπει να γιορτάζεται από τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο. Αλλά ρε φίλε, 1.000 προσκλήσεις, 1.700. Φαντάζομαι τώρα όλοι αυτοί πρέπει να φάνε και να πιούν, έτσι. Προσέξτε τώρα όμως. Τι θα πιούνε? Δεν θα πιούνε σκληρό αλκοόλ, δηλαδή ουίσκι, βότκα, τζιν. Έχει μόνο κρασί, λευκό και ροζέ. Πω ξενέρωμα. Θα τους κάνουν τώρα τους πολιτικούς να πηγαίνουν μέσα με το φλασκί. Φαντάζεσαι να θες να πιεις μια βότκα, ένα ουίσκι και να ξέρεις ότι δεν έχει? Είναι σε κάτι ξενέρο τα πάρτι. Έχω πάει και εγώ σε κάτι τέτοια και παίρναμε φλασκί μαζί μας σαν τους αλκοολικούς. Σαν κάτι καμπόιδες που ήταν στα σαλούν, που παίρνανε το φλασκί και πίνανε κρυφά. Θα υπάρχει και δυνατότητα, λέει, κόκκινου κρασιού, αν το ζητήσει κάποιος προσκεκλημένος. Δεν βάζουν, λέει, κόκκινο γιατί έχει ζέστη. Αφού τους κλείνουν μέσα, αυτό τι ζέστη έχει? Πάντως, πέρα από το συνηθισμένα soft drinks, όπως λέει το Aperol και το Negroni, το βάρος θα δοθεί στη βυσσινάδα και το κρύο τσάι. Θα παίζει ένας άντρας της μπάντας του στρατού το πιάνο, που είναι στο προεδρικό μέγαρο μέσα. Από τα δεδομένα που υπάρχουν, παρόντες θα είναι εκτός του Προέδρου της Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Τασούλα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Οι υπόλοιποι αρχηγοί έχουν αρνηθεί να παραστούν. Τώρα αυτό είναι τραγικό, τέλος πάντων. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δηλαδή έχει αρνηθεί να παραστεί, το ίδιο και ο Βελόπουλος. Καταλαβαίνεις τώρα αυτή, έτσι. Μιλάμε για μια μερίδα του πολιτικού κόσμου που, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο ιδιαίτερη. Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος ή ένα άλλο αρχηγό που δεν θα πάει. Ο Τσίπρας δεν είναι πολιτικός αρχηγός, γι' αυτό και δεν είναι εκεί. Είναι εκτός Βουλής και η Δούρου δεν θα πάει, γιατί η Δούρου είναι η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνω λάθος, γιατί τόσο πλέον έχει περάσει τόσο πολύ στα ψηλά ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θυμόμαστε ποιος είναι πρόεδρος. Γεια σου Έλλη, γεια σου Χρήστο από Τρίπολη, γεια σου. Ένα είναι σίγουρο, λέει, θα πιούν στην υγειά μας. Να τους. Αφού δεν θα πιούν, λένε, οι άνθρωποι με λευκό κρασί θα τη βγάλουν, ρε.

0: 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
4: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
9: Galaxy 92.

0: Ας το πει κάποιος του κυρίου τι είναι ο έρωτας, να πούμε. I wanna know what love is. Foreigners στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος για μισή ώρα ακόμη εδώ. Έχουμε τον μαθητή που έγραψε 19.540 μόρια και πέρασε το Πολυτεχνείο. Ήμουν συνεπής και αφοσιωμένος σε έναν στόχο. Λογικό, εντάξει, άμα ήσουν αφοσιωμένος και έβγαζε 19.540. Μπράβο στο Γιάννη, Γιάννης είναι το όνομά του. Παιδιά, είναι το φοβερό, λέει, το ρωτήσανε ποια ήταν η διέξοδός του, ας πούμε, και λέει, ειδικά λέει φέτος στην τρίτη ηλικία ο χρόνος για τα εκτός του σχολείου ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Στο παρελθόν είχα χόμπι το πιάνο μέχρι τη δευτέρα ηλικία, όμως λόγω του φορτωμένου προγράμματός μου αναγκάστηκα να σταματήσω. Η μόνη μου διέξοδος από την κοπιαστική προσπάθεια ήταν κατά βάση το σχολείο. Δηλαδή, η μόνη διέξοδος από το σχολείο ήταν το σχολείο. Φαντάσου δηλαδή, τα παιδιά τραβάνε έτσι με το διάβασμα. Όσα διαβάζουν βέβαια, γιατί υπάρχουν και κάποια, τα βλέπω εκεί στη γειτονιά μου, που γυρνάνε με μαυροφορεμένα σε παρέες μεγάλες που είναι τύπου με τσαντάκια στο χιαστή. Πώς είχαμε στο στρατό χιαστή, έτσι αυτοί έχουν τα τσαντάκια με μαύρο γυαλί τρανός και είναι όλη την ώρα. Η ώρα είναι 9:28. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Τελευταία κίνηση για αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, ο Κηφισός έχει γίνει καλύτερος. Η κάθοδος δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Η άνοδος κολλάει από Σεπόλια, από την Λένορμαν μέχρι τα Πατήσια. Μέχρι εκεί είναι η κίνηση. Η Αττική οδός αρχίζει σιγά σιγά και πυκνώνει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά όχι κάτι συγκλονιστικό. Μέχρι την Εθνική, από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι την Εθνική είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το αντίθετο ρεύμα δεν έχει τίποτα. Τσουλάει μια χαρά. Η Κηφισίας πολύ καλή για τα δεδομένα της, μόνο στο ψυχικό πιάνει λίγο και στην κάθοδο μετά την Κατεχάκη. Η ίδια η Κατεχάκη για Λίμου έχουν θέμα μετά το 251. Η Μεσογείον είναι καλή, με εξαίρεση ένα κομμάτι λίγο πριν το Πεντάγωνο. Η Βασιλής Σοφίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση και η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου μαζί με την Αρδιτού. Η άνοδος για περιφερειακό από Ηλιούπολη είναι σούπερ, όταν λέμε σούπερ, σούπερ για τα δεδομένα της πάντα. Και το μόνο κομμάτι που έχει μποτιλιάρισμα είναι η Πέτρου Ράλι στο ρεύμα προς Αθήνα μέχρι τον Κηφισό και η παραλιακή από τον Κηφισό μέχρι τον Πειραιά. Πώς γνωστόν, βέβαια είναι λίγο αργά, έχουν φύγει τα περισσότερα πλοία, 9:29 τώρα φεύγουν οι τελευταίοι. Καλημέρα Γιάννα από το εξωτικό Περιστέρι. Δίστ, εκεί κόβεται το μήνυμα, στο Δίστ. Δυστυχώς πήγες να γράψεις κάτι. Ο Θωμάς λέει: ο Άδωνης θα πιει δικαιωματικά στην υγειά μας ως Υπουργός Υγείας. Η Αγγελική λέει εδώ: καλημέρα από Ανώνυμους. Δεν καταλαβαίνω, Αγγελική μου, τι μου λες, αλλά σου στέλνω την καλημέρα μου. Ένας τύπος στη Βρετανία πήγε να βρίσει τον Νάιτζελ Φάραντζ, ο οποίος είναι ο Άγγλος Βελόπουλος, να το πούμε έτσι, κατά τη στοιχεία. Και την ώρα που τον έβρισε, τράκαρε. Άμα δείτε το βίντεο, είναι ξεκαρδιστικό. Είναι ο Φάραντζ με τους συναυτό. Κάθονται στην άκρη του δρόμου και περνάει ένας τύπος, γκαζώνει ρε παιδί μου, βρίζει τον, πώς είναι καμιά φορά που περνάς και λέει Καραγκιόζη! Και φεύγει. Αυτός τον του είπε κάτι χειρότερο. Και ας πούμε το λέει Καραγκιόζη. Και λέει Καραγκιόζη, φάρε! Και συγκρούεται με τον μπροστά. Και τώρα είναι αυτό τόσο cringe. Γιατί σκέψω ότι οι οπαδοί του Φάραντζ θα πήγαν μετά να του ζητήσουν το λόγο. Για να του πούνε εντάξει, φιλαράκι, τον έβρισε, φάει τώρα την τράκα. Και τι να πει και στον μπροστά. Άσε που αυτός που τράκαρε από πίσω πληρώνει κιόλας.
2: Okay. Απάντησε κι εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Clocks από τους Coldplay μαζί με το Buena Vista Sound στο Galaxy 92. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μηνύματα στο Viber πήγα να πω. Στο Galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Ο Αντρέας μου λέει εδώ πέρα, ο σύντροφος μου λέει καλά, μου λέει τι αντίστροφη μέτρηση είναι αυτή. Τι να κάνω, παιδιά, με βοηθάτε κι εσείς αυτό. Μου λέτε λίγο ακόμα, αυτό μήνε και τα λοιπά. 20 λεπτά μείνανε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνετε με τα δώρα όταν σας παίρνουν δώρα. Θα σας πω γιατί σας το λέω αυτό. Εγώ γενικά είμαι της άποψης ότι όταν σου παίρνουν δώρα δεν τα γυρνάς. Γιατί είναι σαν να λες τον άλλον, βέβαια μπορεί να μην το μάθει κιόλας, είναι σαν να λες τον άλλον ότι δεν σου αρέσει αυτό που του πήρες. Δεν μ' αρέσει πολύ. Δηλαδή, ειδικά όταν είναι ζευγάρια και πάει η σύντροφος ή ο σύντροφος να αλλάξει το δώρο που του παίρνει ή της παίρνει το έτερο νήμιση, το βρίσκω λίγο ξενερουά. Δηλαδή, εντάξει, δεν σ' αρέσει, κράτα το ρε παιδί μου, αλλά είναι δώρο δικό του και εκτιμάς το γούστο του. Η Τούνη, η Ιωάννα Τούνη, καιρό είχαμε να ακούσουμε από αυτήν. Βγήκε στο, ανέβασε στο TikTok βίντεο και λέει: δεν έχω πάρει στη ζωή μου πιο δύσκολη απόφαση αν θα κρατήσω το δώρο του συντρόφου μου ή αν θα το γυρίσω. Γιατί λέει: έκανε unboxing στο TikTok το δώρο, το πολυτελές φόρεμα μαύρο πλεκτό που της πήρε ο Δημήτρης. Παραδέχτηκε με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είναι σίγουρη αν το συγκεκριμένο κομμάτι ταιριάζει στο προσωπικό της στυλ. Είναι και επιχειρηματίας του χώρου άλλωστε, έχει ρούχα. Δεν φτάνει δηλαδή που της το πήρε το δώρο, δεν φτάνει που δεν της αρέσει, το λέει και στον κόσμο. Και μάλιστα λέει ότι άφησε υπονοούμενο ότι την θεώρησε και λίγο πιο παχουλή. Γιατί λέει καλύτερα να έπαιρνε small, λέει. Το medium μου κάνει πολύ φαρδί. Και το έκανε όλο αυτό post, story, δεν ξέρω τώρα τι από τα δύο είναι. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς τέτοια δύσκολη απόφαση. Εντάξει, το νούμερο, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Άμα σου πάρει ένα δώρο το οποίο το νούμερο δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό μάλλον, και είναι φαρδί, το γυρίζεις. Αλλά τώρα να γυρίσει το δώρο, το νούμερο. Εκτός κι αν ο άλλος είναι τόσο πια εκτός. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που, ρε παιδί μου, δεν αντιλαμβάνονται το γούστο του συντρόφου ή τη συντρόφου του. Δηλαδή, ξέρω, ο άλλος γουστάρει κυριλέ και του παίρνει σε κάτι μπλουζάκια crop top, ξέρω εγώ. Ή είναι, ρε παιδί μου, casual και του παίρνει ο άλλος γραβάτες. Μα δεν φοράω γραβάτες. Να φορέσεις, γιατί το λέω εγώ. Σου πήρε γραβάτα, θα τη φορέσει τώρα. Με το t-shirt, γυμνός, δεν ξέρω να το φορέσει. Βοηθήστε, παιδιά, την Τούνη, δεν ξέρω αν έχει καταλήξει συμπέρασμα. Μπείτε στο TikTok και πείτε τι θα κάνει με το δώρο, γιατί έχουμε μια αγωνία στις διακοπές. Θα γυρίσουμε Σεπτέμβρη και δεν θα ξέρουμε αν γύρισε το δώρο ή όχι.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Hello Sunshine, where she's gone, από τους Lighthouse Family. Κάθε φορά που μπλέκω το καλώδιο στην καρέκλα, σκέφτομαι το ίδιο πράγμα. Πότε θα καταργηθούν οριστικά τα καλώδια? Έχουμε κάνει AI, έχουμε βρει τα πάντα, έχουμε φτιάξει όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά. Τα καλώδια ακόμα εδώ πέρα, τα νεύρα μου. Κάθε φορά μπλέκεται αυτό. Λοιπόν, Βαγγέλης Χαρισόπουλος σε τρελά νεύρα πριν φύγει άδεια. Καλημέρα Δήμητρα, δεν ξέρω πότε έρχομαι ακριβώς. Έρχομαι Σεπτέμβριο, πιθανότατα στις 6 Σεπτεμβρίου. Η Λένα θέτει μια διάσταση πολύ σωστή στο θέμα της επιστροφής των δώρων. Δεν αλλάζω, λέει, ποτέ δώρα αν είναι από δικό μου άνθρωπο για να μην το στενοχωρήσω και αν είναι από πιο μακρινό επειδή βαριέμαι. Είναι και η βαρεμάρα, ρε φίλε. Πω, ειδικά όταν έχεις γιορτή και σου κάνει δώρα που θες να τα αλλάξεις και αποφασίζεις να τα αλλάξεις, που πρέπει να πας να αλλάξεις 3 δώρα. Θα μου πεις, καλά, δεν σ' άρεσε τίποτα. Τέλος πάντων. Άμα μπει στο τρυπάκι να γυρίζεις δώρα πίσω, τα γυρνάς όλα μετά. Ή δεν το κάνεις καθόλου ή το κάνεις συνολικά. Και μετά πας και δοκιμάζεις και αν δεν σου αρέσει αυτό και μετά σου λέει ναι, αλλά ήταν σε εκπτωτικό. Αυτό δεν είναι εκπτωτικό. Έχει ένα έξτρα τέτοιο ή αυτό. Το νούμερο δεν είναι καλό. Ξαναφορά. Πω, βαρεμάρα. Ο Χρήστος λέει, ναι, ο άλλος πουλάει ρούχα, λέει, και έκανε λάθος το μέγεθος που την ξέρει κιόλας. Πουλάει ρούχα ο σύντροφος Τούνη. Το ξέρεις, ξέρεις τέτοια πληροφορία. Ο άλλος λέει, είναι δυνατόν, λέει, να ασχολείσαι με την Τούνη? Με τι θες να ασχοληθώ, με τη συνέντευξη του Μητσοτάκη στο Open? Το είπαμε και αυτό. Σιγά πια εσύ τις σοβαρές ενημέρωσες, λες και έβαλες να ακούσεις BBC News πια, δηλαδή έλεος.
1: Galaxy 92.
0: Σου ρίξαμε το επίπεδο σένα.

Συνεχίζει η Θεία με τα τραγούδια που δεν ξέρει να τραγουδάει από κάτω. Λοιπόν, αυτό ήταν τελείως ο σινεμάς για φέτος. Τα λέμε πάλι Σεπτέμβρη. Σας ευχαριστώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατήσατε, για τη δύναμη που μου δώσατε. Η σχέση μας είναι συγκλονιστική. Δεν είναι απλά σχέση ακροατών παραγωγού. Είναι μια σχέση φιλική. Σας θέλω εδώ το Σεπτέμβρη να περάσετε υπέροχα. Αν δεν φύγετε, μη στεναχωριέστε. Το θέμα να ξεκουραστείτε. Αν δουλεύετε, ακόμα μεγαλύτερη δύναμη σας εύχομαι. Αν φύγετε, να περάσετε πολύ καλά, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να είστε με ανθρώπους που αγαπάτε, να τους θυμηθείτε τους ανθρώπους που αγαπάτε στις διακοπές, να τους δείτε. Όλα αυτά φτάνει, δεν λέμε άλλες ευχές. Τα λέμε πάλι Σεπτέμβρη. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν και εμείς εδώ, πρωινή λέλαπα από Σεπτέμβρη. Πολλά φιλιά, να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, υπέροχες διακοπές. Γεια σας.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ένα από τα πέντε μεγάλα άγχη της τεχνολογίας είναι ότι μπορεί να νιώθετε πίεση και ανάγκη να είστε πάντα προσβάσιμοι και διαθέσιμοι. Το κινητό στο χέρι, οι ειδοποιήσεις που δεν σταματούν, τα email που συσσωρεύονται, τα μηνύματα που περιμένουν απάντηση άμεσα. Και εσείς νιώθετε μια εσωτερική πίεση ότι δεν επιτρέπετε να χαθείτε, να αργήσετε, να μην ανταποκριθείτε. Μια συνεχή ψυχολογική εγρήγορση που βάζει το μυαλό σας να δουλεύει συνεχώς και να μην κλείνει ποτέ πραγματικά. Για να το αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά σας προτείνω. Νούμερο 1. Θέστε και τηρήστε πρώτοι εσείς ξεκάθαρα όρια. Συγκεκριμένες ώρες που απαντάτε σε mails και μηνύματα και ώρες που απλά δεν είστε διαθέσιμοι. Νούμερο 2. Διαχωρίστε την ταχύτητα από την αξία. Το ότι απαντάτε γρήγορα δεν σημαίνει ότι είστε πιο ικανοί ή πιο επαγγελματίες. Νούμερο 3. Εκπαιδεύστε τους άλλους, αλλά κυρίως τον εαυτό σας, ότι η καθυστέρηση των αντιδράσεών σας δεν είναι αδιαφορία, αλλά προστασία και αυτοσεβασμός. Και νούμερο 4. Επιτρέψτε στον εαυτό σας offline στιγμές, χωρίς ενοχή, χωρίς εξηγήσεις. Θυμηθείτε ότι η τεχνολογία δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν δεν αφήνει χώρο για ηρεμία και πραγματική ζωή. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Η πόλη Z αυτό το καλοκαίρι γίνεται η πόλη Pocket. Μικρή σε μέγεθος για να χωράει στην τσέπη σου, αλλά με ό,τι χρειάζεσαι για τον καύσωνα, εντός και εκτός Αθήνας. Βούτα στις σελίδες της και άστη να σε δροσίσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Με χαϊκού, μικρές ιστορίες, συντριβάνια και... θα σε πάρω να φύγουμε. Η πόλη Z, εντύπω που διαβάζεται. Η πόλη Z.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή. Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική.

0: Μουσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92. Ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στην παρέα μας. Και να στείλουμε την καλημέρα μας και σε όλους που μας ακούνε εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδος μέσα από το Galaxy 92.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
5: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
5: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Σε κάθε στιγμή της ημέρας ο Galaxy 92 είναι πάντα η καλύτερη παρέα για να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τη μουσική που σου αρέσει. Μείνε μαζί μας εδώ στους 92 ακριβώς.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
4: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
11: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, λίγο μετά τις 11, εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Μέμος Κοέν και θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές γραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Ένα ακόμα πρωινό που το περνάμε παρέα. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στη συντροφιά μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Θεός όποιος έστειλε το μήνυμα, ας τραγουδήσει όποιος θέλει στο Λευκό Οίκο, το θέμα είναι να χορέψει ο Μπισμπίκης. Κραν, γκράγκα, γκράγκα, γκράγκα, γκραν, γκράγκα, γκραν. Είχε γενέθλια η Δέσποινα Βανδύ χθες. Στη λεζάντα της ανάρτησης του ο Μπισμπίκης έγραψε «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου». Στην εικόνα η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κοιτάει χαμογελαστή το φακό ενώ ακριβώς από πίσω βρίσκεται ο σύντροφός της. Έτσι, να κρύβεται και κοιλιά λίγο. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τι δώρο της πήρε της Βανδύ. Πρέπει να ξέρουμε πότε είναι τα γενέθλια του Μπισμπίκη για να του πάρουμε μια μπλούζα. Γιατί αυτή η μαύρη μπλούζα που φοράει έχει βγάλει επάνω ρε φίλε ευρεία και λιχίνες. Πραγματικά ελπίζω να την αλλάζει, να μην είναι η ίδια.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: Σόκερ.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Η πώληση αυτό το καλοκαίρι γίνεται η Poly Pocket. Μικρή σε μέγεθος για να χωράει στην τσέπη σου, αλλά με ό,τι χρειάζεσαι για τον καύσωνα, εντός και εκτός Αθήνας. Βούτα στις σελίδες της και άστη να σε δροσίσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Με χαϊκού, μικρές ιστορίες, συντριβάνια και... θα σε πάρω να φύγουμε. Η Πόλη Ζή, έντυπο που διαβάζεται. Η Πόλη Ζή.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος, Galaxy 92. Και για τις επόμενες 2 ώρες χαλαρώνουμε μαζί με μουσικές που μιλάνε στην ψυχή.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Είσαι pasta lover? Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8, στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονέζε, καρμπονάρα ή Νάπολη, μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί, μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις, αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές γραμμένες κουρτίνες, Ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης.

0: Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης, μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές!
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
1: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο από 24 έως 26 Ιουλίου. Το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19 ευρώ, το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσεις στο 210-242-1055. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν, κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, 12 με 2, πάντα στο Galaxy 92. Να περνάτε όμορφα.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πώληση αυτό το καλοκαίρι γίνεται η Poly Pocket. Μικρή σε μέγεθος για να χωράει στην τσέπη σου, αλλά με ό,τι χρειάζεσαι για τον καύσωνα, εντός και εκτός Αθήνας. Βούτα στις σελίδες της και άσ' την να σε δροσίσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Με χαϊκού, μικρές ιστορίες, συντριβάνια και... θα σε πάρω να φύγουμε. Η Poly Z, εντύπω που διαβάζεται. Η polyz.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40

0: Καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

Ναι, γιατί πρέπει να το πάμε χορεύοντας. Τώρα είναι Παρασκευή και είναι η πρώτη τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Πάει και ο Ιούλιος και μπαίνουμε στην στον μήνα των διακοπών. Τελευταία εκπομπή σήμερα εδώ στον Galaxy 92. Και κοίταξε να δεις τι ωραίο καιρό που έχει. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ. Προσέξτε, γιατί τις επόμενες ώρες θα είναι, λέει, έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα. Και γιορτάζουν και κάποιες Χριστίνες. Διεθνής Μέρα Αυτοφροντίδας. Διεθνής Μέρα του Αυτονόητου, δηλαδή. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, να ανταλλάξουμε ευχές, να ζυγιστούμε για να δούμε τι κάναμε μετά. 2-10-99-59-970 Galaxy92FM στο Instagram. Και εσείς που ακούτε online, έχετε το κουτάκι. Καλή διασκέδαση.

0: Άλλοι τον λένε Chris Rea, άλλοι τον λένε Chris Ray. Josephine από τα πιο αγαπημένα. Λοιπόν, τις επόμενες ώρες θα χαλάσει πολύ ο καιρός, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις προειδοποιήσεις. Αυτό που βλέπω και μένει είναι τα Ιωάννινα, είναι που δεν τα χτυπάει. Μετά κάτω-κάτω, πολύ νότια η Πελοπόννησος, η Κρήτη δεν θα επηρεαστεί. Οι σποράδες έχουν μέλλον μπροστά τους, θα βρέξει πάρα πολύ. Βλέπω τα κόκκινα, είναι εκεί περίπου στο ύψος του Βόλου και επάνω τώρα προς Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη προς τα εκεί. Και η Αθήνα θα επηρεαστεί. Συνιστάται να προσέχουμε στον δρόμο, τέλος πάντων, και άμα έχουμε περιττές μετακινήσεις να τις αφήσουμε για αύριο μεθαύριο, όποτε θα στρώσει ο καιρός. Μιλώντας για μετακινήσεις, είναι δύσκολος τώρα ο Κηφισός, είναι δύσκολο το κέντρο της Αθήνας, είναι πάρα πολύ δύσκολη η Αθηνών στην έξοδο, είναι ιδιαίτερα προβληματικό το κέντρο του Πειραιά και η Αττική Οδός από τα Βρυλίσια μέχρι το... από το Γέρακα, συγγνώμη, μέχρι το Μαρούσι.
1: Διαφημίσεις.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό.

0: Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ωνάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield?
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: relax, take it easy. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να γεμίσουμε και τις μπαταρίες. Δεν ξέρουμε, κάθε φορά εντωμεταξύ μας λένε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο η νέα χρονιά, η νέα σεζόν κτλ. Λένε. Είναι κάπου και το δόγμα του σοκ που μπαίνει στην μέση. Και αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να απορρίσω για πρωτοσέλιδο, τέλος πάντων, σε μεγάλο ενημερωτικό site που προφανώς θα το πάρουν και οι υπόλοιποι. Μπορεί να το έχουν πάρει ήδη. Που αφορά τον Σάμιουελ Ονούχα. Τι είναι αυτός, λοιπόν, ένας τύπος ο οποίος είναι, λέει, εκατομμυριούχος influencer Ολλανδο-Νιγηριανός. Και τι έκανε τώρα, το πιάσανε οι κάμερες και έχουν και βίντεο. Οπότε είναι βούτυρο στο ψωμί τους για τους δημοσιογράφους. Να μπαίνει σε ένα κατάστημα, σε ένα παγωτατζίδικο στη Μύκονο και να τσιτσιδώνεται. Το είχε κάνει και, και πριν από μερικές μέρες, στις 21 του μηνός, όπου πήγε και πόζαρε γυμνός μπροστά σε ένα γάμο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι τώρα το παράδοξο, δηλαδή ο συνειρμός και πώς γεννήθηκε μέσα μου, και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε. Αυτός ασχολείται, λέει, με το χώρο της μόδας. Πώς γίνεται να είσαι influencer, να ασχολείσαι με το χώρο της μόδας και να γίνεσαι viral επειδή γδίνεσαι? Δεν θα έπρεπε να είναι το αντίθετο, να γίνεσαι viral επειδή ντύνεσαι και ντύνεσαι σωστά? Όπως και να έχει, πάντως αυτή είναι η επικαιρότητα αυτής της Παρασκευής.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
0: Amazing Music. Amazing Music εδώ στο Galaxy 92. Στα πλαίσια αυτού του Amazing Music, Lebanese Night τώρα ο Chris De Berg. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί οι influencer παθαίνουν ότι παθαίνανε και οι παίχτες των reality και το επισημαίνουν πολύ, ότι κάποια στιγμή περνάει η μόδα, τέλος πάντων, περνάει η μπογιά σου και μετά πέφτουν σε πολύ βαθιά κατάθλιψη. Easy come, easy go, ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, που έλεγε και ο Γιώργος Μαρίνος. Για απολαύστε τώρα τον Chris De Berg, Lebanese Night.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές γραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Baby, you got it. Ό,τι θες το έχεις. Είναι σαν να λέμε πλήρη παράδοση γη. Και είδωρ να σας πω ότι η προγραμματισμένη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη για σήμερα στο Κυπωθέατρο Παπάγου θα γίνει την Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, λόγω του καιρού που τώρα θα δούμε. Θα το ζήσουμε, δεν θα το ζήσουμε, γιατί μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν είναι και τόσο όπως θα λένε. Μάλλον όχι, άκυρο, δεν είναι καθόλου. Τέλος πάντων, να βάλουμε τρία τραγούδια και να κλείσουμε την ώρα. Καταρχάς να σας πω ότι...
1: Okay. Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Και ότι μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος θα βρίσκεται στον Galaxy 92. Λοιπόν, θέλετε να κουνηθούμε λιγάκι? Θέλουμε. Ένα. Μετά βάλω μια Miley Cyrus και Bad Boys Blue για να κλείσουμε την ώρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

πραγματική δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί. 4 και 9. Παρασκευή σήμερα 24 του μηνός. Ακριβώς μια εβδομάδα έχει ο Ιούλιος και έφυγε και αυτός. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ. Περιμένουμε και να βρέξει, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Από τη μία λες τώρα από πρόβλημα, από την άλλη λες μακάρι. Είναι αν μη τι άλλο μια αλλαγή. Ευτυχώς φέτος ζήσαμε ένα μικρό καυσονάκι μέχρι στιγμής, να χτυπήσω ξύλο, να μην το καντεμιάσω το θέμα, αλλά και πέρσι κάναμε ένα ή δύο καύσονες, πρόπερσι ήταν η πιο δύσκολη χρονιά. Καλό μεσημέρι και πάλι, πολύ προσοχή στο δρόμο και καλή διασκέδαση.

0: Summer Wine. Να αφήσουμε λίγο το απόσημα να πάμε στα βρόσιμα. Διαβάζω για τον δυόσμο που είναι και βρόσιμο και πόσιμο, γιατί κάνει και αφεψίματα. Έχει, λέει, μικρές ποσότητες φιλικού οξέως, δηλαδή βιταμίνη B9, βιταμίνη B6, καθώς και μέταλλα όπως σίδηρο, μαγκάνιο και ασβέστιο. Επιπλέον, περιέχει πολυφενόλες και ροζμαρινικό οξύ, φυτικές ενώσεις με αντιοξυδωτικές ιδιότητες. Είναι γενικά πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ αρωματικό βότανο ο δυόσμος. Και δεν είναι τυχαίο, λέει, που άμα σου δώσουν, αν έχεις φάει έτσι βαριά και σου δώσουν αφέψιμα με δυόσμο, το ζητάει ο οργανισμός σου και το ευχαριστείται πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, δύο έρχονται στο μυαλό μου τώρα από τα κλασικά καλοκαιρινά φαγητά. Έχουν μέσα δυόσμο, δηλαδή τα γεμιστά και οι κεφτέδες. Μπορεί να ανακουφίσει, λέει, την πέψη, πέραν το ότι σου δίνει πάρα πολύ δροσερή αναπνοή. Ίσως να συμβάλλει και στη χαλάρωση και στη μείωση του στρες. Εν τω μεταξύ, ναι, οι κεφτέδες και τα γεμιστά έχουν δύο αντίθετα πράγματα. Οι κεφτέδες τρώγονται ζεστοί, ενώ τα γεμιστά, άμα τα φας την επόμενη μέρα, είναι ακόμα πιο νόστιμα.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη Z αυτό το καλοκαίρι γίνεται η πόλη Pocket. Μικρή σε μέγεθος για να χωράει στην τσέπη σου, αλλά με ό,τι χρειάζεσαι για τον καύσωνα, εντός και εκτός Αθήνας. Βούτα στις σελίδες της και άσ' την να σε δροσίσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Με χαϊκού, μικρές ιστορίες, συντριβάνια και... θα σε πάρω να φύγουμε. Η πόλη Z, έντυπο που διαβάζεται. Η πόλη Z.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

με το που ακούσω αυτό το τραγούδι σου μυρίζει 90's κατευθείαν. Εν τω μεταξύ, άσε τις μυρωδιές τώρα. Ο καιρός έχει αρχίσει και ανοίγει. Εδώ πέρα τώρα βγήκαμε έξω από το σταθμό, από τη δεξιά πλευρά, δεξιά τώρα την εκεί βόρεια, ανατολικά. Είναι καθαρός, ρε παιδί μου, ο καιρός. Είναι κανονικό καλοκαίρι. Είναι, πώς να σου πω, όπως ήταν προχθές. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λίγο αποδυτικά έχει, είναι βαρύς ο καιρός, αλλά δεν το βλέπω. Πού είναι οι βροχές, πού είναι όλα αυτά. Τέλος πάντων, αν κινείστε στον Κηφισό, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σχεδόν καθόλου το μήκος, φτάνοντας μέχρι πάνω τα Σεπόλια, στο κέντρο της Αθήνας γίνεται το έλα να δεις. Έχει πάρα πολύ κίνηση τώρα. Ξέρω μόνο την παραλιακή, που στην παραλιακή είναι λίγο πιο άνετα τα πράγματα. Στο κέντρο του Πειραιά είναι πάρα πολύ δύσκολα και εκεί. Στην έξοδο από Αθήνα, και στη Λεωφόρο Αθηνών και στο Σκιστό, εκεί πέρα βλέπω έχει πάρα πολύ κίνηση. Δηλαδή θέλει ιδιαίτερη υπομονή τώρα. Είναι και Παρασκευή, είναι και που ξεκινάνε οι άδειες. Δεν ξέρω, πάντως είναι ιδιαίτερα φορτωμένα τα πράγματα. Να βάλουμε ένα κι άλλο ένα και να κλείσουμε την ώρα. Λέω για μπανάνα ράμα μετά. Καμιά τήρηση, εντάξει. Δυόσμο στα φασολάκια δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κουρτόγλου.
1: Έχετε παρατηρήσει πως κάθε φορά που προσπαθείτε να κάνετε μια αλλαγή, να καθιερώσετε μια νέα συνήθεια, δυσκολεύεστε? Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί κάθε φορά που πάτε μπροστά και εξελίσσεστε, η παλιά σας ζωή προσπαθεί να σας γυρίσει πίσω. Είναι στο χέρι σας να μην υποκύψετε, γιατί είναι δυνατός ο πειρασμός να επιστρέψετε εκεί που κάποτε ήσασταν ασφαλείς, στο οικείο και στο γνώριμο. Στην παλιά εκδοχή θα σας καλέσουν παλιές συνήθειες, γνώριμες σκέψεις και άνθρωποι που σας τραβούν πίσω. Η εξέλιξη δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί ο εγκέφαλος κουράζεται πολύ λιγότερο όταν βρίσκεται στη ζώνη άνεσης. Εσείς όμως, αν είστε αποφασισμένοι να αλλάξετε και να προχωρήσετε, μείνετε στο δρόμο σας. Μην υποκύψετε στους παλιούς πειρασμούς. Θυμηθείτε το πόσο παλέψατε για να ξεκινήσετε και να φτάσετε μέχρι εδώ. Και αυτό ισχύει για ό,τι καινούριο έχετε προχωρήσει που σας εξελίσσει. Από συστηματική σωματική εξάσκηση, σωστή διατροφή, καθημερινό διαλογισμό, μέχρι επαγγελματικά projects που ξεκινήσατε με ενθουσιασμό και δουλεύετε για αυτά κάθε μέρα. Αγκαλιάστε και αποδεχτείτε με αγάπη την παλιά σας εκδοχή, αλλά αφήστε την πίσω και προχωρήστε με το βλέμμα μπροστά. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

Πόσο μου αρέσει η φωνή της Heather Small, πόσο μου άρεσαν όλα όσα βγάλαν οι MPP, είτε ήταν διασκευές, γιατί ήταν αρκετές οι διασκευές που κάνανε, είτε δικά τους τραγούδια. Έτσι ξεκινήσαμε την τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα και την τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για αυτή τη σεζόν. Μέχρι τις 6, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Εν τω μεταξύ, όταν το τραγουδούσαμε αυτό, όχι όταν το σίγο τραγουδούσαμε, αλλά όταν δίναμε κι εμείς πόνο και γκάζια, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν το κάνεις αυτό, ανοίγεις και τα χέρια. Πάντα, όλοι. Δηλαδή, θες να τα δώσεις και ανοίγεις και τα χέρια ψηλά, ότι τα ανοίγεις έτσι, ανοιχτά, ότι δώσε πόνο, ρε παιδί μου. Αλλά περάσαμε ωραία με αυτό. It must have been love. Η Roxette, λίγο Wonderful Life από τον Black. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Και όταν λέμε σε λίγο, εννοούμε τώρα αμέσως το μεταξύ. Να, ας πούμε στο Wonderful Life που δεν έχει τα πολλά αυτό το ξέσπασμα. Γέρνεις το κεφάλι όταν το τραγουδάς.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές γραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
5: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα άοσμη κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Μιλώντας για footsteps, δεν ξέρω. Για footsteps, ήρθε η ώρα να φεύγουμε σιγά σιγά. Έχει πάει σχεδόν παρά 10. Ωραία σεζόν ήταν αυτή. Ήταν έντονη από πλευράς γεγονότων γύρω-γύρω στον κόσμο. Εδώ, στο Galaxy 92, περάσαμε πάντως πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε πάρα πολύ. Καλές διακοπές. Και το 6-8 του Galaxy 92 έρχεται τώρα. Σε 1-2-3 τραγούδια. Με το Θοδωρή Γιαννόπουλο, βέβαια. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα. Μην καείτε από τον ήλιο. Προσέξτε, έτσι. Και κατά τα άλλα, πολύ προσοχή. Δεν συνδυάζουμε αλκοόλ με τιμόνι κτλ. Και άντε, για χαρά.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

Μαντόνα, Λάις Λαμπονίτα. Θα μου πεις τώρα τελευταία εκπομπή της σεζόν, γιατί δεν ξεκίνησες με το Holiday. Ό,τι είναι τώρα, το συγκεκριμένο άλλωστε μου αρέσει πάρα πολύ. Το νέο άλμπουμ της Μαντόνα, δεν ξέρω κατά πόσο μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι ένα τίμιο άλμπουμ για την προσπάθεια την οποία έκανε. Καλώς ήρθατε! Στην τελευταία εκπομπή λοιπόν της σεζόν, ο Θοδωρής Γιαννόπουλος θα είναι εδώ μέχρι τις 8, απολαμβάνοντας πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

Sarah Jane Morris, I'm missing you, www.galaxy92.gr, το site μας, να έρθουμε πιο κοντά και σήμερα, περισσότερο από ποτέ νομίζω, πάντα είναι πιο πανηγυρικό το τελείωμα της εβδομάδας και δει στην τελευταία εκπομπή. Στο site βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει και φυσικά ενημερώνεστε για τους διαγωνισμούς. Για τη συνέχεια, αυτή είναι η WAM με το Careless Whisper.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Η πώληση αυτό το καλοκαίρι γίνεται η Poly Pocket. Μικρή σε μέγεθος για να χωράει στην τσέπη σου, αλλά με ό,τι χρειάζεσαι για τον καύσωνα, εντός και εκτός Αθήνας. Βούτα στις σελίδες της και άστη να σε δροσίσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Με χαϊκού, μικρές ιστορίες, συντριβάνια και θα σε πάρω να φύγουμε. Η Poly Z, εντύπω που διαβάζεται. Η polyz.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
5: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
4: Και τώρα τι κάνουμε?
5: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Σαντάνα και το Rob Thomas στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Αυτό ήταν request. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε σε αυτό εδώ το δίωρο. Έτσι είναι με τη μουσική, παιδιά. Μπορείς να επιστρέφεις νοερά στα μέρη, στις μνήμες που αναπολύς, ακούγοντας και μόνο ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το καλοκαίρι. Νομίζω πως είναι ότι πρέπει η αίσθηση αυτή η καλοκαιρινή για να επιστρέψεις επίσης νοερά στα μέρη που αναπολύς, ακούγοντας και μόνο τη λέξη καλοκαίρι. Για τη συνέχεια, Delicate από τον Terrestrial Army και την Desiree.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Sexual Healing στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στη θέση του, άλλη μια ώρα κοντά σας. You Don't Love Me, Down Bend για τη συνέχεια. Θυμίζω πως λίγα λεπτά μετά τις 7 θα επιστρέψω και την επόμενη ώρα θα κάνουμε και έναν διαγωνισμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η Μάζινα μπλε.
2: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

Αυτά είναι η Σερ με τον Ντάβελ Αμόρε στον Γκάλαξη στους 92 ακριβώς. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος για μία ώρα ακόμα κοντά σας. Την τελευταία εκπομπή πριν από την καλοκαιρινή σεζόν, παύλα, τη δική μας σεζόν διακοπών. Αν μπορέσετε να απομακρυνθείτε από τη βουή της πόλης και να απολαύσετε έναν πραγματικά έναστρο ουρανό, θα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σας συμβεί. Αυτό το να παρατηρείς τον ουρανό και εκείνη τη στιγμή να διαγράφεται η πορεία ενός αστεριού μέχρι να σβήσει, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου τύχει. Πάμε παρέα λοιπόν, μέχρι τις 8 θα κάνουμε και έναν διαγωνισμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Galaxy 92.
5: Amazing music.

This Kiss Forever από τον George Michael και την Whitney Houston για την Ελένη, η οποία μου λέει άσε, θα ζηλέψεις τώρα, απολαμβάνω από το τάπερ της μαμάς κολοκυθανθούς. Τι είπες τώρα, κολοκυθανθή γεμιστή, έχω πάρα πολλά χρόνια να φάω. Αλήθεια, η χειρονομία του να στείλεις τάπερ σε κάποιον είναι νομίζω η ύψιστη ένδειξη αγάπης και φιλίας. Ναι, της μαμάς είναι το τάπερ το οποίο έχει η Ελένη στα χέρια της. Για μένα και για όσους μόνο στέλνουν, ποτέ δεν παίρνουν. Αυτό είναι μια τεράστια αλήθεια. Just give me one more reason για τη συνέχεια. Αυτή είναι η Pink με τον αγαπημένο της τότε, Mr. Ruess.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Άμπρα κατάμπρα στον Galaxy στους 92 ακριβώς, ώρα και δωροθεσία. Είσαι στο σπίτι με την παρέα για επιτραπέζια, για δροσιά στο μπαλκόνι και κλασικά αρχίζει κουβέντα. Τι θα φάμε, άλλος elite chicken burger, άλλος cheeseburger. Υπάρχουν και παιδιά στην παρέα που θέλουν τα δικά τους, εκεί χαμός. Μην αγχώνεστε, γιατί η Pizza Fan προνόησε για όλη την παρέα με τα νέα mini burgers. Για τους μικρούς υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες τους κοτομπουκές. Για τους μεγαλύτερους η απόλαυση απογειώνεται με τα mini chicken burgers με τσένταρ και σος μουστάρδας, αλλά και τα mini cheeseburgers με ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι και τραγανό μπέικον. Έρχονται σε τριάδες μαζί με χρυσαφένιες πατάτες για να δοκιμάζουν όλοι απ' όλα. Και επειδή παρέα χωρίς γλυκό δεν γίνεται, δοκιμάστε τα με τη νέα μεγάλη προσφορά. Λοιπόν, ακούστε. Τρία mini kids chicken burgers με πατάτες και μια ολόκληρη λαχταριστή sweet pizza crunch merenda ωραίο strawberry μόνο με 13 ευρώ και 90 λεπτά. pizzafan.gr, μπείτε τώρα και καλή απόλαυση. Studio Παπάκι Galaxy92.gr, διεκδικείτε τώρα μια πίτσα Bianca Margarita και μια πίτσα Bolognese και μια σαλάτα πανδεσία. Καλή επιτυχία!

0: Διαφημίσεις.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

να θέλω να break my stride. Κάπως έτσι σας αφήνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και αυτή την εβδομάδα και αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Θοδωρής Γιαννόπουλος έχει και επέτειο μέσα στον Αύγουστο, γαλαξιακή, 26 ολόκληρα χρόνια πίσω από το ίδιο μικρόφωνο. Δεν τα λες και λίγα, και όλο αυτό χάρη σε εσάς. Διαφορετικά, αν δεν μας αγαπάτε εσείς, αν δεν μας θέλετε εσείς, πηγαίνουμε σπίτι μας. Να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Εκεί τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, θα το μάθετε. Πολλά πολλά φιλιά, να περάσετε υπέροχα, να ξεκουραστείτε και είστε επανειδήν.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δελογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα.
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Είδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
2: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
1: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
2: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.